Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είστε στο Mega News 104,6 και μέχρι τις 6 το πρωί θα είμαστε μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 211-016-1046 υπάρχει το μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp στο 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο mail για την καλημέρα σας, για το καλό ξημέρωμα σε εμάς, σε στούντιο, παπάκι, meganews1046.gr. Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, 25 χρόνια μετά. Για κάποιους είναι μια σελίδα της ιστορίας, για κάποιους άλλους όμως είναι η μέρα που έχασαν έναν άνθρωπο που αγαπούσαν. Το πρωί της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 4 αεροπλάνα καταλήφθηκαν. 2 χτύπησαν τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, 1 στο Πεντάγωνο και το 4ο συνετρίβη στην Πενσιλβάνια, αφού οι επιβάτες προσπάθησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους. 2.977 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Άνθρωποι από 90 χώρες. Άνθρωποι που εκείνο το πρωί έφυγαν από το σπίτι τους για να πάνε στη δουλειά, ταξίδευαν, βρίσκονταν σε ένα αεροπλάνο, σε ένα γραφείο και δεν επέστρεψαν ποτέ. Ανάμεσά τους πυροσβέστες, αστυνομικοί, διασώστες. Άνθρωποι που έτρεξαν προς τον κίνδυνο την ώρα που άλλοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν. 25 χρόνια μετά ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετικός. Η ασφάλεια των αεροδρομίων άλλαξε. Η πολιτική ασφαλείας άλλαξε. Η διεθνής πολιτική άλλαξε. Και μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε γνωρίζοντας την 11η Σεπτεμβρίου μόνο από εικόνες και ιστορίες. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να αλλάξει. Η μνήμη. Όχι για να αναπαράγουμε το φόβο, όχι για να ξαναζήσουμε την εικόνα της στροφής, αυτής της καταστροφής, αλλά για να θυμόμαστε ανθρώπους, γιατί πίσω από έναν αριθμό υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν ζωές. Προηγουμένως,

με 2.977 drones, ένα για κάθε νεκρό της 11ης Σεπτεμβρίου. Και πετούσαν γύρω-γύρω, σχημάτιζαν διάφορες εικόνες τους, γύρω από τους δίδυμους πύργους. Ένα εντυπωσιακό αλλά και ταυτόχρονα συγκινητικό drone show φώτισε τον ουρανό πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης προς τιμή των θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

και στην επιλογή των τραγουδιών, των ωραίων μουσικών. Ακούτε Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα καλά σας λόγια για το Mega, για εμάς. Να σας διαβάσω το πρωτοσέλιδο του Mega, γιατί υπάρχει μία αποκάλυψη σήμερα στην εφημερίδα με μία επιστολή που φαίνεται ότι έχει σημάνει συναγερμό. Λείψει η ασφάλεια στα τρένα. Επιστολή, συναγερμός, λείψει η ασφάλεια στα τρένα. Τι αποκαλύπτει εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σημειοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETGS. Τα νέα φέρνουν και το έγγραφο. Υπάρχει στην εφημερίδα και το έγγραφο αυτό, το εσωτερική η αλληλογραφία που μιλάει για τον άξονα Λιανοκλάδη-Δομοκός, Δομοκός-Λάρισα και η Νόη τη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Κανονικότητα ή κανονικότατα. Εγώ δεν μπορώ να το πω κανονικότητα. Δεν υπάρχει. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη. Στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Γιατί είναι κρίσιμες οι τοξικολογικές εξετάσεις, τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα. Τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες. Ενώ υπάρχει δεύτερη κάλπη, ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική. Ο Μητσοτάκης ποντάρει στην πρώτη Κυριακή. Ο Τσίπρας φλερτάρει με τη δεύτερη. Από το 2027 αυξάνονται τα επιδόματα σε 218.000 αναπήρους.

Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα. Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Mega News 1046.gr και η υβριδική τηλεόραση του Mega. Το ραδιόφωνο γίνεται προσβάσιμο σε όλους. Τι είναι? Μια ημέρα αφιερωμένη στην προσβασιμότητα, την συμπερίληψη και το δικαίωμα όλων στην έγκυρη ενημέρωση. Το Sign Out Loud του Mega News 104,6 δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με προβλήματα ακοής να δουν και να ακούσουν όλες τις ειδήσεις και ό,τι λένε οι δημοσιογράφοι στα μικρόφωνα, και αυτό σημαίνει ότι θα ενημερωθούν. Συνάνθρωποι μας με προβλήματα ακοής μπορούν μέσα από site του Mega News 1046.gr και την υβριδική πλατφόρμα του Mega να ζήσουν την ραδιοφωνική εμπειρία της ενημέρωσης. Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του Sign Out Loud, οι δημοσιογράφοι του Mega News 104,6, μία ημέρα κάθε μήνα, θα βρίσκονται live από τις 6 το πρωί έως τις 6 το βράδυ, το απόγευμα, με εικόνα και ταυτόχρονη απόδοση στη νοηματική γλώσσα μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play στην επιλογή ραδιόφωνο, αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού Mega News 1046.gr. Το μήνυμα, το Sign Out Loud, είναι μια ενέργεια που προάγει τη συμπερίληψη, μια πρωτοβουλία που αποδεικνύει στην πράξη ότι η ενημέρωση, η επικοινωνία και η ψυχαγωγία μπορούν και πρέπει να είναι για όλους χωρίς αποκλεισμός. Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα, μόνο στο Mega News 104,6, με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

Φαίνεται ότι τρελάθηκαν οι τιμές στα καύσιμα, έτσι. Πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 μηνών. Και αυτή η τροχιά των νέων ανακοινήσεων που κινούνται τα καύσιμα, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο περσικό, συνεχίζει να τροφοδοτεί αναδικές πιέσεις σε τιμές του πετρελαίου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ λίτρα, το λίτρο ουσιαστικά, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μόλις μέσα σε ένα μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Φαίνεται ότι οι οδηγοί βλέπουν το κόστος καθημερινά της μετακίνησης να αυξάνεται, με πολλούς να περιορίζουν όμως τις μετακινήσεις και ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες τιμές. Βέβαια, τώρα για να λέμε και την αλήθεια, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Ενώ διαμαρτυρόμαστε για τις τιμές στα καύσιμα, έχει πάρα πολύ κίνηση. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και τώρα που ανοίγουν αύριο τα σχολεία, ή μάλλον σήμερα τα σχολεία, και θα βγουν και τα σχολικά και οι γονείς που θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε γονείς που θα πηγαίνουν τα πρωτάκια στο σχολείο. 30.000 λιγότερα πρωτάκια. Έτσι. Για να είμαστε. Λοιπόν, θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Όλοι 8 και 5 μέχρι τις 8 και μισή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα είναι οι δρόμοι αδιάβατοι. Καλή αρχή στα παιδιά. Καλή αρχή, να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχουν ελλείψεις σε δασκάλους, σε βιβλία τα έχουν πάρει, τα έχουν φτιάξει ήδη, θα πάρουν και βιβλία αύριο, δεν τα περιμένανε την επόμενη μέρα, το έχουν κάνει αλλιώς τώρα. Τα παίρνεις αμέσως τα βιβλία.

Η ώρα είναι 3 και 22 με ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου στο Mega News 104,6. Η Ευαγγελία ρυθμίζει τον ήχο αλλά κάνει και επιλογές της μουσικής. Μόμπι, ε, μόμπι. Λοιπόν, χθες είπαμε μία είδηση και δεν το κατάλαβαν πάρα πολύ καλά και δέχτηκα κάποια μηνύματα και είχα και κάποιους φίλους που μου είπαν ότι το άκουσαν, έτυχε να τα ακούσουν, τώρα σιγά μην ξενυχτήσουν. Αλλά λέω το εξής, μου λέει Δημήτρη, εξήγησέ το μας, τι είναι αυτό. Λοιπόν, το ηλεκτρονικό βραχιολάκι θα το φορούν όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Είναι μια κίνηση που στόχο έχει την προστασία του θύματος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους. Δηλαδή αφού έχει καταγγελθεί και όταν πηγαίνουν στο δικαστήριο και λέει ότι δεν θα πηγαίνεις 5 μέτρα μακριά, 50 μέτρα, 60 μέτρα που λένε περιορισμό, που ουσιαστικά δεν είναι τίποτα, την επόμενη μέρα πάλι ο κακοποιητής εκεί είναι. Τώρα αποφασίστηκε το ηλεκτρονικό βραχιολάιπ εκεί που θα το φοράει τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η καταγγέλουσα. Αν ο κατηγορούμενος παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα και πλησιάσει το θύμα, το στίγμα του θα αρχίσει να χτυπάει στην αστυνομία. Ναι, όμως το σημαντικότερο είναι ότι θα χτυπάει και στο θύμα, γιατί θα υπάρχει ένας πομπός που θα προειδοποιεί ότι ο κακοποιητής σου πλησιάζει και θα μπορεί ο άνθρωπος να έχει το χρόνο να εξαφανιστεί. Είναι τεράστιο όλο αυτό. Είναι τεράστιο και μπράβο στην ελληνική αστυνομία που παίρνει κάποια παραδείγματα από Ευρωπαίους, γιατί αυτό γίνεται εδώ και αρκετό καιρό στην Ευρώπη και ήδη έχουν εκπαιδευτεί αστυνομικοί και θα έρθουν και αξιωματούχοι για να δώσουν και τις παραπάνω τεχνογνωσίες, εμπειρίες, να μεταφέρουν πολύ περισσότερα πράγματα. Όπως και να έχει, ένα μεγάλο μπράβο όχι μόνο στην αστυνομία, γενικότερα σε αυτόν που σκέφτηκε αυτήν τη λύση. Τεράστια λύση αυτή. Τεράστια λύση, τεράστια προστασία για μια γυναίκα, τεράστια προστασία για έναν άνθρωπο που έχει κακοποιηθεί ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ακόμα προσπαθεί να ξεφύγει από αυτόν τον εφιάλτη.

Χθες ήταν η είδηση, ο ξαφνικός θάνατος ενός από το πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Απόψε υπάρχει, μάλλον από χθες το βράδυ, υπάρχει η νέα εξέλιξη. Δύο γιατροί που συνδέονται με το ιατρείο που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή συνελήφθησαν και πλέον η έρευνα στρέφεται στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν όλα. Εξετάζονται μεταξύ άλλων η λειτουργία και η αδειοδότηση του ιατρείου, οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε ή επρόκειτο να γίνει η πλασμαφαίρεση και κυρίως τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Και μέχρι να υπάρξουν αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης, δεν μπορούμε να συνδέουμε αυθαίρετα μια ιατρική πράξη με τον θάνατο, έτσι. Γιατί έχουμε βγει και έχουμε πει κάτι τέτοιο, και αν είχε μπει ο καθετήρας, αν γιατί μπορεί να φανεί, άμεσα να φανεί. Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη μέσα σε εκείνο το ιατρείο και πώς μπορούσε να είχε αποφευχθεί, ουδής ξέρει. Αυτό που πρέπει πλέον είναι να απαντήσει η έρευνα. Λοιπόν, να δούμε, μην βγάζουμε συμπεράσματα. Είναι άνθρωποι που σκέφτονται πολλά, γράφουν πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει ένα τεράστιο κλίμα αγάπης. Υπάρχει και ένα τεράστιο κλίμα, γιατί ο υπολογιστής είναι η ανωνυμία. Μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις, να πεις ό,τι θέλεις, γιατί κανένας δεν πρόκειται ποτέ να σε βρει και να σε ελέγξει. Όταν βγάζεις μια εμπάθεια για τον άλλον, δεν θα σου πει κανένας τίποτα, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να σε βρει. Άντε να σου γράψουν κανένα σχόλιο από κάτω. Και λίγο ψυχραιμία, να δούμε τι έχει γίνει, παιδιά, να δούμε τι έχει γίνει. Και το θέμα είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος λατρευότανε και από τους νέους και από τους πολύ νέους και από τους μεγάλους και από τους πολύ μεγάλους, γιατί μιλάμε για 33 χρόνια ο Γιώργος Μαζωνάκης έδινε την ψυχή του σε αυτό που έκανε. Την ψυχή του.

Mega News 104,6. Mega News για την ενημέρωση, γιατί η ενημέρωση είναι 24ωρη και μπορείτε να ακούσετε ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε συμβεί τώρα στην πόλη σας, στη χώρα σας, οπουδήποτε θα το μάθετε πρώτοι. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και δίπλα μου έχω την Ευαγγελία Κοβέου στην ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της ωραίας μουσικής, πράγματι πολύ ωραίας μουσικής. Έχουμε δεχθεί και μηνύματα που το λένε αυτό. Ευαγγελία, ένα τηλέφωνο 211-016-1046 για να μας πείτε αυτό που θέλετε. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp για να μας γράψετε αυτό που θέλετε. 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio παπάκι Mega News 1046.gr. Διαβάζω ότι το Ισραήλ κατέστρεψε υποδομές της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και ουσιαστικά είναι υπόγειες υποδομές που ανήκουν στο φιλοειρανικό κίνημα της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι δημιουργήθηκε σεισμός 4,1 Ρίχτερ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών Ρίχτερ καταγράφηκε από το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού ότι ανατείναξε υπόγειες σύραγγες του φιλοειρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή λίγο μετά τις 2 και 10 λέγοντας για μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου κοριτσιού που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών στην Κέρκυρα μετά τη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του μέσα στο σπίτι της οικογένειας σε χωριό της Κέρκυρας. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν το κορίτσι επισκέφθηκε γιατρό γιατί ένιωθε κάποια περίεργα στο κορμί του και ζήτησε από τη μητέρα του να την μεταφέρει σε κάποιο γιατρό. Δεν χρειάζεται να πω, δεν μπορώ να τα λέω και όλα αυτά. Λοιπόν, κατά την ιατρική εξέταση ο γιατρός διαπίστωσε από το πρώτο δευτερόλεπτο ευρήματα που προκάλεσαν υποψίες για πιθανή κακοποίηση και ενημέρωσε σχετικά την μητέρα. Η μητέρα στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία και υπέβαλε καταγγελία με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα έρευνα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες φέρεται να συνέβη κακοποίηση αλλά και το χρονικό διάστημα που φέρεται να είχε γίνει. Συνελήφθη ο 51χρονος πατέρας, μάλλον παππούς, και μέχρι τις τώρα πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν πολλές πληροφορίες που οδήγησαν στην σύλληψη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αρνείται κάθε κατηγορία. Κάθε κατηγορία. Τώρα ρε παιδιά, γιατί να το κάνουν οι γονείς να πούνε ότι είναι ψέματα? Γιατί? Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι γίνεται? Είναι καθημερινά ακούμε τέτοιες ειδήσεις. Καθημερινά. Και σήμερα έχουμε πολλές ειδήσεις με παιδιά, με τον ηγούμενο που έλεγε στο παιδάκι έχεις μακριά μαλλιά μην ξανάρθεις στο σχολείο, έγινε καταγγελία από την μητέρα. Σε άλλο παιδάκι που ήταν μαζί στην εκκλησία, που πήγαν μαζί να εκκλησιαστούνε, του έλεγε του παιδιού μην ξανάρθεις εδώ γιατί έχεις βρώμικα παπούτσια, παλιά και βρώμικα παπούτσια. Καλά θα τρελαθούμε τελείως. Παλιά και βρώμικα παπούτσια, είπε στο παιδάκι ο ιερέας. Να πούμε κάποια στιγμή να ανοίξουμε το κεφάλαιο μυστολογικό, κεφάλαιο της ιεροσύνης. Μήπως πρέπει να το ανοίξουμε κάποια στιγμή το κεφάλαιο αυτό. Γιατί έχουν διπλασιαστεί σε κάποιους τα χρήματα. Μήπως.

Ξέχασα να πω ότι η μητέρα που κατήγγειλε το συγκεκριμένο γεγονός του είπε, έγραψε στην καταγγελία, ότι είσαι σαν κορίτσι, είπε στο παιδάκι, στο 11χρονο παιδάκι. Αυτό ξέχασα να το πω, γιατί η μητέρα το κατήγγειλε στην αστυνομία και υπάρχουν και μάρτυρες. Είσαι σαν κορίτσι.

Η ώρα είναι 3:45, ακούτε Mega News 104,6. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής, στην επιμέλεια του ήχου αλλά και τις μουσικές, η Ευαγγελία Κοβέου. 2-11-0-16-10-46 το τηλέφωνο επικοινωνίας, Viber και WhatsApp 6-9-8-1-0-4-10-46 ή Mega News 1046, στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, και θέλω να σας διαβάσω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ξυπνήσατε τώρα για να πάτε στη δουλειά σας και πίνετε το καφεδάκι σας ή επιστρέφετε από διασκέδαση ή ακόμη και από δουλειά. Καλή επιστροφή και καλό ύπνο, καλή ξεκούραση. Ενώ εσείς που θα φύγετε για τη δουλειά σας, καλό δρόμο, να προσέχετε. Μέχρι αυτή την ώρα είναι όλα καλά, είναι απόλυτα ήσυχη η πρωτεύουσα και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα επικρατεί μια ηρεμία. Μια φωτιά είχαμε μόνο στο Κιλκής, φαίνεται ότι θα την μαζέψουν οι πυροσβέστες. Λοιπόν, στο πρωτοσέλιδο των νέων είναι σοκαριστικό, γιατί έχει μια αποκάλυψη. Λειψή η ασφάλεια στα τρένα. Υπάρχει μια επιστολή συναγερμός και αποκαλύπτει εσωτερική αλληλογραφία που υπάρχει στο δημοσίευμα των νέων, στην εφημερίδα. Αποκαλύπτει εσωτερική αλληλογραφία που φέρνει στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης και ETGS. Στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκό, Δομοκός Λάρισα και η Νόη Τυρθωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται, πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Την ίδια ώρα λέει ότι από το 2027 αυξάνονται τα επιδόματα σε 218.000 αναπήρους, ότι στον Πειραιά ήρθε στο φως ένα άγνωστο καταφύγιο. Σημαντικό, ιστορικό. Λοιπόν, και ο κύριος Τραμπ με επιταγές 5.000 ευρώ κάνει εξαγορά, από ό,τι φαίνεται, σε κάθε ανήλικο αν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικανοί. Τι γίνεται, ρε φίλε? Είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε? Οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε, ένας οδηγός για να μην έχετε εκκρεμότητες και ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Γιατί είναι κρίσιμες τοξικολογικές εξετάσεις, τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα. Τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες.

11 Σεπτεμβρίου 2026 είναι 25 χρόνια μετά και κάποιες φορές η πιο δυνατή κουβέντα που μπορείς να πεις είναι απλώς «Δεν ξεχνάμε». Δεν ξεχνάμε τους 2.977 ανθρώπους που σκοτώθηκαν, άνθρωποι από 90 χώρες, άνθρωποι που εκείνο το πρωί έφυγαν από το σπίτι τους για να πάνε στη δουλειά τους, ταξίδευαν, βρίσκονταν σε ένα αεροπλάνο, βρίσκονταν σε ένα γραφείο και ποτέ δεν επέστρεψαν. Ανάμεσά τους οι πυροσβέστες, αστυνομικοί, διασώστες, άνθρωποι που έτρεξαν προς τον κίνδυνο την ώρα που όλοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν. 25 χρόνια μετά και ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετικός. Για κάποιους είναι μια σελίδα της ιστορίας, για κάποιους άλλους όμως είναι μια μέρα που έχασαν έναν άνθρωπο που ίσως και να τον αγαπούσαν πολύ περισσότερο και από τη ζωή τους. Το πρωί της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 4 αεροπλάνα καταλήφθηκαν, 2 χτύπησαν τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, 1 το Πεντάγωνο και το 4ο συνετρίβη στην Πενσιλβάνια αφού οι επιβάτες προσπάθησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε και η μεγάλη αυτή η φαντασμαγορική, εγώ θα έλεγα, μνήμης και θύμησης, εκδήλωση μνήμης και θύμησης με 2.977 drones που πετούσαν, που έκαναν σχηματισμούς στους δίδυμους πύργους και φαντάζεστε τώρα τι έζησαν οι άνθρωποι που το παρακολούθησαν.

Μέχρι το ρολόι να δείξει 4, εμείς να ευχηθούμε καλή αρχή στα πρωτάκια, στα παιδάκια, στα παιδιά μας, στα παιδιά σας, σε όλους που αύριο το πρωί θα περάσουν το κατόφλι του σχολείου. Θα ήθελα να πω το εξής. Αύριο έχει ανακοινώσει η Τροχέα το πρωί διανομή ενημερωτικών φυλαδίων, κυρίως κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές, και θα δίδονται σε αστυνομικούς, αλλά μάλλον θα δίδονται σε γονείς από αστυνομικούς και τροχονόμους. Ενώ θα υπάρχουν και έλεγχοι για σχολικά λεωφορεία σε διάφορα σημεία, σε αρκετά σημεία της Αττικής, γιατί τα περισσότερα λεωφορεία δεν κάνουν και πολλοί από τους οδηγούς δεν κάνουν ακόμα περισσότερο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτό έχει δείξει ιστορία, δεν είναι μομφή για τους οδηγούς, εννοείται, έτσι. Υπάρχουν πολλοί έλεγχοι που έχουν δείξει ότι πολλά λεωφορεία δεν πληρούν και πολλοί οδηγοί λεωφορείων δεν έχουν καν δίπλωμα παλιά. Τώρα φέτος ελπίζω να είναι αλλιώς τα πράγματα. Θα ήθελα να πω όμως ότι λένε οι γονείς και οι συνδικαλιστές και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδεία, λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις και υπάρχουν πολλοί που τρέχουν να καλύψουν ακόμα και τον εαυτό τους σε κάθε γωνιά της χώρας, και είναι αποκαλυπτική εικόνα όπου υπάρχουν άνθρωποι που το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, που δεν έχουν που να μείνουν. Θυμάστε που λέγαμε για μία κοπέλα που έμενε σε σκηνή, σε παραλία, μαζί με την 4χρονη κόρη της. Το ψάξα, το ξανάψαξα. Τελικά μένει σε μία δομή του Δήμου, σε ένα παρθεναγωγείο, μαζί με την κόρη της, μέχρι να βρει το σπίτι τέλος Νοεμβρίου που θα το αφήσουν οι τουρίστες. Είμαστε μαζί με τους τουρίστες, μαζί με τον τουρισμό, μαζί με τους ανθρώπους που προσφέρουν στέγη σε τουρίστες που αγαπούν είτε την Κρήτη, είτε την Λευκάδα, είτε τη Μυτιλίνη, είτε την Αλεξανδρούπολη, είτε τα Γιάννενα, είτε την Πάτρα, όλη τη χώρα. Όμως πρέπει να δώσουμε και λίγο βάση σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να διδάξουν τα παιδιά μας ή να τα κάνουν καλά. Γιατί είναι πολλοί γιατροί που δεν είναι, πολλά νησιά που δεν έχουν γιατρούς, γιατί δεν έχουν που να μείνουν. Και για μένα θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα έπρεπε να κοιτάει ένας δήμος ή μια περιφέρεια. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι? Και ούτε να πληρώνουν 1200 ευρώ ενώ παίρνουν 1000 ευρώ. Δηλαδή κάπως πρέπει να το δούμε λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα.

Γιώργο, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλή σου μέρα, καλό ξημέρωμα. Ελπίζω να είσαι στη δουλειά σου και να πας να ξεκουραστείς μετά, εκτός αν έπιασες τώρα δουλειά, εκτός αν είσαι στη δουλειά σου τώρα, είσαι οδηγός ή κάτι και κινείσαι. Και αν κινείσαι κάπου, δώσε μας μια εικόνα τι γίνεται έξω. Χθες είχα στείλει, λέγαμε κάτι για τρόφιμα και μιλήσαμε για ένα σάντουιτς βρώμικο κάτι. Και ένας άνθρωπος μας έστειλε ένα τραπέζι γεμάτο γεμάτο με μπριζολάκια. Και λέω, τι κάνουν οι άνθρωποι. 4:20 το πρωί, έτσι. Γεμάτο με μπριζολάκια.

Τέσσερις πήγε, τέσσερις από το Γιώργο Μαζονάκη, τέσσερις είναι η ώρα. Μόλις τελειώσει το τραγούδι θα σας πω δύο-τρία πράγματα, ίσως από αυτά που έχουν καταθέσει οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν.

Λοιπόν, στη σύλληψη των δύο γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να κρατηθούν και σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο. Από την αυτοψία φέρεται να διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα το οποίο πραγματοποιεί την πλασμαφαίρεση είχε χρησιμοποιηθεί. Το συγκεκριμένο εύρημα φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την αρχική κατάθεση του γιατρού, η οποία είχε υποστηρίξει ότι η ιατρική πράξη δεν είχε ξεκινήσει, ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρων στον τραγουδιστή. Νωρίτερα αστυνομικοί πραγματοποίησαν κατοίκον έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού στο ψυχικό, ενώ από την εξέταση υλικού καμερών ασφαλείας φέρεται να προέκυψε σημαντική χρονική απόκληση σε σχέση με τα όσα είχαν καταθέσει οι γιατροί. Δηλαδή είχαν πει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης εμφανίζεται να εισέρχεται στο ιατρείο στο Κολωνάκι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και όχι στις 4 όπως φέρεται να είχαν δηλώσει οι δύο γιατροί. Και οι αρχές εξετάζουν ακόμα και το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ένα τσιρότο στο κεφάλι του. Βέβαια, αυτό δεν χρειάζεται να το πω, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την έρευνα και είναι σύμφωνα πάντα με τις καταθέσεις της γιατρού και μιας υπαλλήλου που τους είχε πει για ποιο λόγο είχε το τσιρότο. Το κλιμάκιο λοιπόν της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα αναλύσει όλα τα ψηφιακά πιστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλίωσης ή εξαφάνισης στοιχείων μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 4 φάκελοι και μια σακούλα με στοιχεία τα πήραν οι αστυνομικοί του FBI από το ιδιωτικό ιατρείο κλινική στην Οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αλλά και μια σακούλα με στοιχεία.

πρόταση στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου. Οι αρχές πάντως διερευνούν εάν η δομή διέθετε όλες τις προβλεπόμενες άδειες, εάν ο εξοπλισμός της πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άσκηση των ποινικών διώξεων. Θα το δούμε, θα είναι μια μεγάλη μέρα η αυριανή σε ό,τι αφορά την έρευνα της αστυνομίας και την εκδίκαση και την απολογία της υπόθεσης και ουσιαστικά αν γίνει η νεκροψία, νεκροδομή συγγενείς, φίλοι, θαυμαστές που νομίζω ότι θα είναι εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες, σύμφωνα με την οικογένεια θα κυδευτεί στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, πιο συγκεκριμένα. Εκεί θα είναι η τελευταία κατοικία του Γιώργου Μαζονάκη.

4:13 πρώτα λεπτά, Lucky You, ε. Να σε ακούσουμε και ένα τυχερό τραγουδάκι. Λοιπόν, Mega News 104,6, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται γύρω σας, τι βλέπετε εσείς που γυρίζετε σπίτι σας ή εσείς που φεύγετε για τη δουλειά σας. Καλό ξημέρωμα, καλή δουλειά σε όσους εργάζεστε, όσοι εφημερεύετε, όσοι περιπολείτε, όσοι τώρα ζυμώνετε, γιατί τώρα ανοίγουν, τέτοιες ώρες ανοίγουν οι φούρνοι. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα, είτε στο Viber είτε στο WhatsApp, μας στέλνετε στο 6981041046 ή στο Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να μας στείλετε στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Θα έλεγα για τη μεγάλη αναστάτωση που προκλήθηκε σε ευρωφωνηπιακό σταθμό της Δάφνης και ήταν Δάφνης Ημιτού, έτσι είναι ο Δήμος, και ήταν πολύ τυχερά τα παιδιά, γιατί πολύ γρήγορα το πήραν χαμπάρι κάποιοι, καθώς κατανάλωσαν, παιδιά ακούστε τώρα, δηλαδή τρελαθούμε τελείως, ο τραπεζοκόμος, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το συσίτιο, για το φαγητό που έχουν τα παιδιά, μπέρδεψε τοξίδι με απορρυπαντικό πιάτον. Με απορρυπαντικό πιάτον. Λοιπόν, σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων, κάποια από τα παιδιά εκδήλωσαν συμπτώματα και έτσι υπήρξε η κινητοποίηση στην επικοινωνία με το κέντρο δηλητηριάσεων, ενώ στη συνέχεια τα παιδιά και οι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Το λάθος φαίνεται πως έγινε στην ετοιμασία του φαγητού όταν ο εργαζόμενος μπέρδεψε το απορρυπαντικό και κρατάω αυτό το μπέρδεψε, γιατί πώς γίνεται ρε φίλε να τον μπερδέψεις, πώς. Άλλη συσκευασία έχει το ένα, άλλη συσκευασία έχει το άλλο. Μπέρδεψε λοιπόν το απορρυπαντικό πιάτον με το ξύδι. Οι γονείς αναστατώθηκαν από το συγκεκριμένο περιστατικό και ζήτησαν από τον Δήμο να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το σοβαρό λάθος που θα μπορούσε να έχει και συνέπειες, έτσι. Σίγουρα. Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Δάφνης Ημιτού έθεσε σε αναστολή κατοικών τον εμπλεκόμενο υπάλληλο, ενώ αποφάσισε τη σφράγιση της κουζίνας του σταθμού και της διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, όλα τα παιδάκια επέστρεψαν σπίτι τους μετά από τον έλεγχο, καλά στην υγεία τους. Καλά στην υγεία τους. Και τώρα που λέω παιδάκια, καλή αρχή αύριο στα σχολεία και υπομονή στους γονείς και υπομονή στους οδηγούς, γιατί αύριο θα έχει μπλόκα της τροχέας για πούλμαν λεωφορεία που μεταφέρουν παιδιά. Αν έχουν ζώνες, αν έχουν λάστιχα, αν πληρούν τις προϋποθέσεις να μεταφέρουν παιδιά, αν έχουν δίπλωμα οι οδηγοί, είναι πολλά. Ενώ θα δίνονται και ενημερωτικά φυλάδια από αστυνομικούς στα παιδιά και στους γονείς βέβαια.

Θα σας πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό, εντάξει, πριν από λίγο άνοιξαν οι αγορές ενέργειας, πιέζεται το Brent, με το βαρέλι να κινείται πάνω από τα 108 δολάρια και να καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 13%. Ό,τι καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε τώρα, έτσι. Μάλιστα.

Και εννοώντας αυτό, μιλάμε για τις αγορές της Ασίας με το Brent, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, να κινείται προς τα 109 δολάρια το βαρέλι. Λίγο πριν τις 4 ώρα Ελλάδας δηλαδή, το Brent βρισκόταν στα 108,6 δολάρια, ενισχυμένο, όπως σας είπα, κατά 93%. Αυτό δεν ξέρω τι στην τσέπη μας, αν είναι 2-3 λεπτά παραπάνω, 4-5, μπορεί και παραπάνω, γιατί το βλέπουμε να πηγαίνει πολύ ψηλά. Και όπως είχαν πει και μεσοβδόμαδα κάποιοι, που ξέρετε ποιοι είναι γιατί τα ακούσαμε, αν φτάσει η βενζίνη το λίτρο 5 ευρώ θα λέγεται κρίση. Τώρα δεν είναι κρίση.

Άλλη μια σημαντική υπόθεση εμπορίου ναρκωτικών έφερε στο φως η ομάδα ΔΕΟΣ, έτσι, της ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εσόδων, και ανακοινώθηκε αργά το απόγευμα ότι μετά που αξιοποίησαν κάποιες πληροφορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι ελεκτές εντόπισαν κύκλωμα το οποίο εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα. Η παρτίδα αυτή αφορούσε 80 κυβότια με τριαντάφυλλα που είχαν φύγει από την Μποκοτά και είχαν φτάσει σε ανθοπολείο στη Λούτσα, στην Αρτέμιδα Αττικής. Από τα 80 κυβότια, οι ελεκτές με τη βοήθεια ειδικού σκύλου, ανιχνευτής, ο σκύλος μυρίζει τα πάντα, βρήκαν στα 15 από αυτά ότι τα τριαντάφυλλα είχαν τεχνητό μίσχο, ο οποίος περιείχε κοκαίνη. Τεχνητό μίσχο, επαναλαμβάνω, ο οποίος είχε μέσα κοκαίνη. Συνελήφθησαν 4 άτομα που ετοιμάζονταν να πάρουν την κοκαίνη και να την συσκευάσουν σε έναν ειδικό χώρο που είχαν εκεί στο Μαραθώνα, και οι ελεγκτές με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ και της ελληνικής αστυνομίας, της ΟΠΚΕ και της ΔΑΟΕ, που είναι όλα τις δίωξη ναρκωτικών, επισκέφτηκαν τη συγκεκριμένη οικία και συνέλαβαν εκεί ένα κακοποιό, αλλοδαπό, που κατηγορείται ακόμα και για ανθρωποκτονία, μαζί με το γιο του, και αφού έκαναν φίλο και φτερό, εντόπισαν αρκετή κοκαίνη, παρασκευαστήριο και ένα όπλο θαμμένο στην αυλή του σπιτιού, μέσα στο μίσκο του τριαντάφυλλου.

Λοιπόν, και έχουμε, συνεχίζουν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής τους ελέγχους και τις έρευνες. Βρέθηκαν χρήστες ηλεκτρικών πατινιών στο στόχαστρο της Τροχαίας, όπου προχώρησαν σαρωτικούς ελέγχους στο δεκανοπέδιο. Η ευνηδιαστική αυτή κινητοποίηση πάντως πυροδοτήθηκε από τα δύο πρόσφατα πολύ σοβαρά ατυχήματα που έγιναν με τον τραυματισμό ανηλίκων, αποκαλύπτοντας τους κινδύνους αυτής της ανεξέλεγκτης μετακίνησης. Παράλληλα, οι καθημερινές καταγγελίες πεζών και οδηγών για επικίνδυνους ελιγμούς και αναρχία ουσιαστικά στο οδικό δίκτυο, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, ανάγκασαν τις αρχές να λάβουν δραστικά και αυστηρά μέτρα. Οι εντατικοί αυτοί έλεγχοι αποσκοπούν στην επιβολή της νομιμότητας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των πολιτών από την αυξημένη παραβατικότητα των μικροκινητών οχημάτων. Μικροκινητικών μάλλον οχημάτων, να το πω σωστά. Λοιπόν, από τις 6 τα ξημερώματα της Τετάρτης μας πέρασε ως και πριν από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων πραγματοποίησαν στοχευμένες δράσεις σε συγκεκριμένα σημεία και σε διερχόμενους οδηγούς πατινιών. Λοιπόν, έγιναν περισσότεροι από 700 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν τουλάχιστον 550 παραβάσεις, ενώ υπήρχαν και πολλοί ανήλικοι που οδηγούσαν πατίνι, έτσι. Βεβαιώθηκαν κλήσεις 260 για κράνος, για 28 για μη ύπαρξη και χρήση απεριόριστης ταχύτητας, δηλαδή το πηγαίνανε μέχρι να πάει ή μέχρι τέλους. Δεν υπήρχαν αντανακλαστικά γυλαίκα, δεν υπήρχαν, υπήρχαν ανασφάλιστα, τουλάχιστον 204 ανασφάλιστα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ανάμεσα στα αυτοκίνητα, κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια, κυκλοφορούν γενικότερα και κατασχέθηκαν 122. Γιατί προφανώς δεν μπορούν τα ενοικιαζόμενα να τα κατασχέσουν, γι' αυτό κατάσχουν τα ιδιόκτητα, έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλοί που έχουν αγοράσει δικό τους ηλεκτροκίνητο. Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι και νομίζω ότι τώρα που ξεκινάνε και τα σχολεία θα διπλασιαστούν οι έλεγχοι. Και γενικότερα θα υπάρχει, θέλουν την νομιμότητα και να μην υπάρχει καμία ανοχή σε κακούς οδηγούς. Και όταν λέω κακούς οδηγούς, εννοώ αυτούς που περνούν με κόκκινο, εννοώ αυτούς που κάνουν κόντρες στις κατοικημένες περιοχές, εννοώ αυτούς που δεν δίνουν σημασία, δεν νοιάζονται για τη ζωή των άλλων, που κάνουν προσπεράσεις για πλάκα. Και γενικότερα αυτή την αναρχία που υπάρχει στην οδήγηση θέλουν να την περιορίσουν ή να την εξαφανίσουν. Κατ' εμέ, σωστά.

Λοιπόν, στις επιλογές της μουσικής η Ευαγγελία Κοβέου, Jim Pitney, Mark Almond, έτσι. 104,6 Mega News μέχρι τις 6 το πρωί μαζί σας ο Δημήτρης Καραστανής. Το τηλέφωνο μας είναι το 211-016-1046, μηνύματα Viber και WhatsApp 699-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail μπορείτε να γράψετε studio meganews1046.gr. Και θα ήθελα να πω και κάτι. Αύριο είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, είναι μία και μοναδική επαιτειακή δωρεάν συναυλία, έτσι, για τα 30 χρόνια πορείας του δημοφιλούς τραγουδιστή. Λοιπόν, ουσιαστικά, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Όμως, πέραν αυτού, όλη η συναυλία θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό είχαν πει. Έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ, μεγάλη θλίψη από όλους τους καλλιτέχνες. Και αυτό που έχω να πω εγώ τώρα είναι το εξής, για να το αλαφρύνω λιγάκι. Υπάρχει φωτιά στις κρατήσεις των ξενοδοχείων. Ακούστε το τραγούδι για να σας πω τι έχουν κάνει στην Πάτρα μαζί με την συναυλία. Ακούστε.

Έλεγα λοιπόν ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, όλες οι εκδρομές οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, όλα τα διήμερα οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, με sold out τα ξενοδοχεία. Και ένας στην Πάτρα λοιπόν συνδυάζει την εκδρομή με την συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίας στο τραγούδι και η αφίσα του ταξιδιωτικού γραφείου μάλιστα αφήνει να εννοηθεί ότι η συναυλία είναι υπερπαραγωγή για τα 30 χρόνια και περιλαμβάνει το πακέτο της εκδρομής και θα πάνε δωρεάν, την περιλαμβάνει. Όμως πριν την εκδρομή θα πάνε για προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παΐσιου. Δηλαδή, λέει στους ανθρώπους, ελάτε να κάνουμε να έρθετε διήμερο να δείτε και θα δείτε και τον, θα κάνετε και προσκύνημα στον τάφο, στον Άγιο Παΐσιο. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Αλλά ουσιαστικά αυτό το sold out της πόλης θεωρούν ότι είναι ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη και μπορεί να έχει και επισκέπτες περισσότερο από 200-250.000. Και για τη συναυλία, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει και τη δεύτερη εβδομάδα της ΔΕΘ. Όλο μαζί. Θα δούμε. Όλα τα πάνε καλά. Αν και κάτι έχει γίνει με την οικογένεια του Γλύπτη, με το άγαλμα, κάτι έχει γίνει που θα σας το πω σε λιγάκι και αυτό.

Η οικογένεια λοιπόν του γλύπτη, του αγαλματός Ευάγγελου Μουστάκα, προχώρησε σε νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει συναυλία, και αντιλαμβάνεστε ότι κάνει λόγο για βεβήλωση του έργου και χρήση του στο σκηνικό χωρίς σεβασμό. Κάτι τέτοιο που δεν ισχύει, έχουν δοθεί όλες οι εξηγήσεις. Και όπως είπαν σε αυτή τη διαμαρτυρία, λέει, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά μας για τη χρησιμοποίηση του έργου αυτού με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, διότι μεταξύ άλλων το έργο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό και ως αναπόσπαστο τμήμα για τη διεξαγωγή της συναυλίας. Κάτι τέτοιο εγώ δεν το βλέπω να γίνεται, γιατί είναι ο μεγαλύτερος χώρος εκεί και ουσιαστικά θα φανεί ακόμα περισσότερο.

Mega News 104,6 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής, στην επιμέλεια του ήχου και στην επιλογή των τραγουδιών η Ευαγγελία Κοβέου, Voyage. Λοιπόν, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp μπορείτε να μας στείλετε στο 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr. Σε λίγη ώρα θα διαβάσουμε βέβαια και τις εφημερίδες. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε μία επίθεση με μία ακόμη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο και ήδη χτύπησαν μία πολυκατοικία, 9 όροφη πολυκατοικία. Ας ελπίσουμε να την είχαν εγκαταλείψει και έχει τυλιχθεί στις φλόγες απ' άκρη σ' άκρη. Ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα? Τι γίνεται? Λοιπόν, να πούμε το πρωτοσέλιδο των νέων, γιατί έχει μια σημαντική αποκάλυψη. Λειψή ασφάλεια στα τρένα. Τι αποκαλύπτει εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σημειοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETGS στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και η Νόητη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται? Ποιος αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα? Δεύτερη κάλπη. Ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική? Ο Μητσοτάκης ποντάρει στην πρώτη Κυριακή, ο Τσίπρας φλερτάρει με την δεύτερη. Voyage, voyage. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον Ιμανόλ είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές. Πάω Κηφισιά, Παναθηναϊκός Κηφισιά, με άγχος και παράπονα για το 3x3. Νίκησε 3-1. Λοιπόν, αν είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, η έλεγχη που πρέπει να κάνετε είναι σε έναν οδηγό στα νέα, για να μην έχετε εκκρεμότητες. Ενώ ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Γιατί είναι κρίσιμες τοξικολογικές εξετάσεις, τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα, τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες.

Δεν θα μπορούσαμε τίποτα να διακόψω το ΜΕΣ με τίποτα. Λοιπόν, ήρθαν οι αθλητικές εφημερίδες και σε λίγο θα διαβάσουμε και τις απογευματινές. Να ξεκινήσουμε με το φως των σπορ. Ήρθε κύριος, έφυγε άρχοντας. Ο μέχρι πρότινος παίκτες του με δημόσιες τοποθετήσεις και όλοι οι φίλαθλοι ποδοσφαιρική Ελλάδα υποκλήθηκαν στον Μεντιλίμπαρ. Οπαδοί ήθελαν να πάνε στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να τον αποχαιρετήσουν. Θα ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας, το μήνυμα του Μέντι. Τυφλή εμπιστοσύνη. Για ποιο λόγο ο Μαρινάκης συμφώνησε για 2+1 χρόνια με τον Αλγκού Αθήλ. Από τους καλύτερους προπονητές που φέραμε στον Ολυμπιακό, είπε ο πρόεδρος χθες τους παίκτες και ευχαρίστησε μπροστά σε όλους τον Μεντιλίμπαρ. Με τι γοητεύθηκαν από τον Αλγκουαθήλ, ο Μαρινάκης και Κορδόν. Πόσους συνεργάτες έφερε ο 55χρονος τεχνικός, σήκωσε μανίκια από χθες με ορίζοντα τον Όφι. Πρώτος και αίτητος ο Παναθηναϊκός, 3-1 την Κηφισιά στο ΆΚΑ σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική και μοιράζεται με τον Πανετολικό την κορυφή της βαθμολογίας.

σκότεινος πρωταθλητής. Ο Μαρινάκης παρουσίασε τον Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ανήκεις στα όνειρά μας. Ανήκεις σε μας και στα όνειρά μας. Μήνυμα του Προέδρου, πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα, στο ρέντιο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, για να παρουσιάσει επίσης κορδόν και μονκάδα. Με τη Λίμπαρ, οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να έχουμε, ο Αλγκουαθίλ, μέχρι το τέλος στο Europa League. Κύριος Πρόεδρος, ο ένας έμαθε τον Ολυμπιακό να νικά, ο άλλος έρχεται να τον κάνει να μαγεύει. Αλγκουαθίλ και με τη Λίμπαρ στην δύσκολη σύγκριση. Στην πιο δύσκολη σύγκρουση. Σύγκριση, Παναγία μου. Λοιπόν, δυνατά για Ικάρντι. Επιλέγει γκολτζή. Ο Βάσκος ενημερώθηκε για τις υποθέσεις που έχουν προχωρήσει Κορδόν και Μονκάδα και αποφασίζει άμεσα. Επιβεβαίωση από την Αργεντινή για τις επαφές του Ολυμπιακού με τον Σούπερσταρ. Ανοιχτό και του Μάριος. Στη λίστα και ο Παουλίνιο. Με πέναλτι Μαϊμού γλίτωσε στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός.

Το δύσκολο τέλειο χτύπημα που έχει δουλέψει πολύ ο Μαρίν. Ο Νίκολιτς έκοψε μαχαίρι όλες τις κουβέντες στα αποδυτήρια της ΣΑΕΚ για το Champions League. Κρίσιμο και δύσκολο το μάτς στην Τρίπολη, ξεκαθάρισε στους ποδοσφαιριστές του. Ποια αστέρια, ο Αστέρας, με Λερετζάκι η ΑΕΚ σε τουρνουά της Ρόδου.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έριξε το σύνθημα για την κατάκτηση νέων κορυφών από τον Ολυμπιακό εντός και εκτός σύνορων. Μαζί για όλα. Πρωτάθλημα και μέχρι το τέλος του δρόμου στο Europa. Ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο οποίος είπε για τον νέο coach ότι είναι από τους καλύτερους που μπορούσαμε να φέρουμε. Ενωτικός όσο ποτέ, έμπλεξε το εγκόμιο του Μέντι, παρουσίασε τους Κορδόν, Μονκάδα και τόνισε: «Είστε σπουδαίοι παίκτες, δώστε το 100% και θα πετύχουμε». Το συγκινητικό αντίο του Μέντι Λίμπαρ: «Φεύγω περήφανος που βοήθησα ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Θα ξανασυναντηθούμε».

Η Μανόλο Μέγας. Τα εγκόμια που συνοδεύουν το Βάσκο τεχνικό και η λογική της επιλογής. Ο νέος προπονητής Ιμανόλ Αγκουαθίλ ταιριάζει γάντι στα θέλω του συλλόγου. Θρύλος στο Σαν Σεμπάστιαν και από τους πιο σεβαστούς για τη δουλειά του στην Ισπανία. Το επιθετικό ποδόσφαιρο που λατρεύει η πίεση στον αντίπαλο και η ανάδειξη νέων παικτών. Τα μεγάλα επιτεύγματα με τη Σοσιεδάδ στη Λα Λίγκα και η Ευρώπη οδηγός για νέες επιτυχίες. Μεταγραφές. Χτυπάει η Κάρντι και Παουλίνιο. Και συνεχίζει η Sport Day. Η Κηφισιά των 10 παικτών πάλεψε, αντέδρασε και ισοφάρισε πριν οδηγηθεί στο σφαγείο από διαιτητή και βαρ. Στην κορυφή με πριονοκορδέλα. Αστείο το πέναλτι που σφύριξε ο Ματσούκας για χέρι του Αντωνίσε που ήταν σε φυσική θέση για να δώσει την ευκαιρία στον Ταμπόρδα να σκοράρει από τη βούλα και να μην υπάρξουν εμφράγματα στο ΟΑΚΑ. Λίγο νωρίτερα, στο 63 δηλαδή, αποβλήθηκε και ο Ζολιμπουά, προηγήθηκε η ομάδα του Νίνστρουπ με το Καγκουά στο 53 για να φέρει το μάτς προσωρινά στα ίσια ο Θοδωρίδης στο 74 και έκλεισε το σκορ στο 90-1 ώρα Στόντερ. Live score. Τίτλοι με Ιμανόλ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εκθίασε τον Αλγκουλθίλ και έστειλε μήνυμα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Έπιασε δουλειά ο Βάσκος στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει και οι μπροστάριδες της απόφασης να έρθει. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης του Μεντιλίμπαρ. Ψάχνεται για φορ, σενάρια για Ικάρντι. Πάντα στο παιχνίδι ο Μάριος προτάθηκε και ο Παουλίνιο. Πρώτος ο Παναθηναϊκός, 3-1 την Κηφισιά με φαρδιά πλατιά την υπογραφή του παικταρά Ταμπόρδα. Στην κορυφή με ταγκό. Ταγκό έτσι, όχι ταγκό, ταγκό. Νίστροπ, σκοράραμε, δημιουργήσαμε καθαρές ευκαιρίες και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Πες μου τα χαφ σου. Πυλώνε στον αγωνιστικό πλάνο του Νίκολιτς, ο Μάριν Βιτάλης Μάγερ. Ποιοι διεκδικούν τη θέση βασικού στην Τρίπολη, το κολλασμένο διάστημα μέχρι το τέλος του 2026. Στην κορυφή της παγκόσμιας Shipping Link, η ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου. Πώς κατέληξε στην ΚΑΠΑ19 ο γιος του Ρέγιας. Επειδή δεν θα προλάβουμε να κάνουμε ανάγνωση στις απογευματινές εφημερίδες, θα περιμένουμε να πάει μέχρι τις 5, να ακούσουμε λίγο μουσική, να πάρουμε μια ανάσα, γιατί τα δύσκολα ονόματα δεν τα καταφέρνουμε και πάρα πολύ καλά.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Η ώρα είναι 5 παρά 5 πρώτα λεπτά. Είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα. Στον ήχο είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Στην επιλογή της μουσικής επίσης η Ευαγγελία Κοβέου. Το τηλέφωνο είναι 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Και αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράψτε στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την καλημέρα. Όσοι επιστρέφετε από τη δουλειά σας, καλή ξεκούραση. Όσοι ξυπνήσατε τώρα, φτιάξτε ένα καφεδάκι. Σε λίγα λεπτά θα διαβάσουμε τις εφημερίδες τις απογευματινές. Ουσιαστικά τα νέα έχουν μια μεγάλη αποκάλυψη για τα τρένα. Μια επιστολή συναγερμός που έχει η εφημερίδα. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί για να διαβάσουμε τις απογευματινές εφημερίδες. Φτιάξτε καφεδάκι και επιστρέφουμε.

Όπως κάθε μέρα, έτσι τέτοια ώρα, λέμε πάντα για το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Για σήμερα Παρασκευή λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι η κατηγορία κινδύνου στο νούμερο 3 και οι περιοχές της χώρας που σε εισαγωγικά είναι υψηλότερος ο κίνδυνος είναι η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Σκύρος, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Ηλία, η Λακωνία, η Έτωλο Ακαρνανία, η Πρέβεσα και Θεσπρωτεία, Ροδόπη, Εύρος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Ηράκλειο και Λασίθη. Υπάρχουν όμως και περιοχές της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αρκαδίας και της Αχαΐας. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να προσέχουμε εμείς ως πολίτες να μην κάνουμε εργασίες όπως είναι τροχός, οξυγονοκόλληση, να προσέχουν οι μελισσοκόμοι κυρίως που πηγαίνουν και καπνίζουν τα μελίσια. Ουσιαστικά αυτό είναι 2 μέρες ακόμα. Άλλη μία μάλλον, Σάββατο πέφτει η θερμοκρασία λιγάκι, ίσως σε κάποια σημεία να ρίξει λίγο βροχούλα, καλό θα κάνει, δεν θα κάνει κακό, γιατί θα πρέπει να ποτιστούν κιόλας και κάποια σημεία της χώρας που το έχουν ανάγκη μεγάλη. Γι' αυτό ας προσέχουμε μία μέρα ακόμα. Σήμερα η πυροσβεστική είχε μόλις 21 περιστατικά και το λέω το μόλις γιατί χθες είχε 33, προχθές είχε 40. Και το 21 κάτι σημαίνει ότι και προσέχουμε και γενικότερα είμαστε και εμείς λίγο πιο εντάξει με τη φύση, πιο εντάξει με τους ανθρώπους. Σεβόμαστε τους ανθρώπους, σεβόμαστε και τους πυροσβέστες που δεν είναι πολλοί που έχουν να κινηθούν πάρα πολλές ημέρες γιατί πηγαίνουν από τη μία φωτιά στην άλλη, όπως και τα αεροσκάφη έχουν καταπονηθεί πάρα πολύ, όπως και τα ελικόπτερα έχουν καταπονηθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό ας προσέχουμε για να είμαστε όλοι ήρεμοι και ήσυχοι. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες μας. Ξεκινάμε με τα νέα, με την αποκάλυψη των νέων. Είναι λειψή η ασφάλεια στα τρένα, επιστολή συναγερμός. Τι αποκαλύπτει εσωτερική αλληλογραφία που φέρνει στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS. Στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκός Λάρισα και Ινόη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται, πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τα 2 κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Γιατί οι κρίσιμες είναι κρίσιμες οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του φλεγοκαθετήρα. Τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες. Αν είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε. Ένας οδηγός για να μην έχετε καμία εκκρεμότητα. Ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική. Ο Μητσοτάκης ποντάρει στην πρώτη Κυριακή, ο Τσίπρας φλερτάρει με τη δεύτερη. Με επιταγές εξαγορά ψήφου από τον Τραμπ, 5.000 σε κάθε ενήλικο εάν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικανοί. Από το 2027 αυξάνονται τα επιδόματα σε 218.000 αναπήρους. Βαγγέλης Μαρινάκης για τον Ιμανόλ. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές. Πάω και Φυσιά 3-1 με άγχος και παράπονα για το 3x3.

Λοιπόν, εδώ έχουμε την Καθημερινή. Το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη. Η αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών, οι νέες φυτεύσεις και οι ζώνες σκίασης, αλλά και η τοποθέτηση του νέου φωτισμού, όπως δείχνει η φωτορεαλιστική απεικόνηση, είναι μερικές από τις προτάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης για την αναβάθμιση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, την οποία έχει εγκρίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη. Στα άκρα οδηγείται η ανησυχία για τις επιπτώσεις της τεχνικής νοημοσύνης, καθώς οι σχετικοί φόβοι ξεπερνούν πλέον τον ενθουσιασμό και τις θετικές προσδοκίες. Εφιάλτης η θέρμανση τον φετινό χειμώνα. Στα ύψη το πετρέλαιο, αλλά και το φυσικό αέριο.

γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών για μια μελέτη του της ΓΕΣΕΕ για τους εκπαιδευτικούς. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γερασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός, παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. Αφιέρωμα της εφημερίδας «Πρώτη μέρα στο σχολείο». Λοιπόν, 9-11 του 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις, καινούργια ηρωικά παραμύθια από τον Τραμπ που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο και να κερδίσει πόντους. Συνεχίζονται οι έρευνες, ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, οι συλλήψεις, τα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. Και εδώ πάμε στον αυτόδη πυρετό που έχει ένα αφιέρωμα με τον φακό της εφημερίδας Συντακτών, Μήλο στη Λέσβο για την ευθύνη των σφαγών. Να σας πω μόνο ότι διάβασα νωρίτερα ότι έχουν σφαγιαστεί 42.000 εγωπρόβατα και συνεχίζουμε.

Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Σοκ από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα στοιχεία από τις έρευνες ελληνικής αστυνομίας που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το βίντεο. Οι πέντε σοβαρές παρατυπίες στο ιατρείο του Κολονακίου, άνευ ειδικότητας ή γιατρός χωρίς άδεια για επεμβατικές θεραπείες και με αδήλωτα μηχανήματα, τα όρια και η εκμετάλλευση στην αγορά ευεξίας. Οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, όλα τα σως για τον νέο εξοικονομό. Στο τραπέζι πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Κυβερνητικές βολές, κόστος 40 δις έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Ενώ η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου.

Απογευματινή. Το λευτό δέντρο για τα νέα θα ανατομέα. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μόλις 32,5 δις ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο με 7,5 δις πρόγραμμα της Ελλάς απαιτεί 40 δις ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Μνημείο πολιτικής απάτης οι εξαγγελίες, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Η ΑΜΑΛ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστη στην εκδήλωση της UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στρατιωτική άσκηση χαστούκι στις ορέξεις της Άγκυρας. Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος ακύρωσαν στο πεδίο της παράλογης διεκδικήσεις. Χειροπέδες στους δύο γιατρούς για το θάνατο Μαζονάκη, αντιφάσεις και αποκαλύψεις. Είχε ξεκινήσει η πλασμασφαίριση όταν έπαθε την ανακοπή ο καλλιτέχνης. Κατασχέθηκαν έγγραφα από το γραφείο τρόμου στην Καρνεάδου. Η πληγή που μένει ανοιχτή εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, η αόρατη μάχη με τον καρκίνο και τον τοξικό αέρα στη Νέα Υόρκη, αναφέρεται στην 11η Σεπτεμβρίου. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην ΔΕΘ, λέει στο ριζοσπάστη. Υπάρχει άλλος δρόμος για τον λαό με πιο δυνατό ΚΚΕ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Όσο είναι πιθανό να βγει ο ήλιος από τη Δύση, άλλο τόσο είναι πιθανό να συμβαδίσει η καπιταλιστική κερδοφορία με την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων. Νέα σχολική χρονιά. Στα γνωστά ερωτήματα απαντάμε διαφορετικά. Αγωνιστικό κάλεσμα στους μαθητές και στις μαθήτριες με αφορμή το πρώτο

Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από τον Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ψάχνει εναγωνίως τώρα τις πλάτες της Γαλλίας και του Εμμανουέλ Μακρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να προχωρήσει στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ενοχλημένοι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ζητούν εξηγήσεις. Ο Ζελένσκι πήρε 100 δις ευρώ και τώρα ζητά ακόμη 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωρία ελλείψεων. Νέα σχολική χρονιά με 15.000 κενά εκπαιδευτικών πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Ταραχή μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας. Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ. Με αοριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια απάντησε η διοικήτρια. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα, μεγαλώνουν οι ευθύνες. Τα 10 έγγραφα που επιβάλλεται να δοθούν στην δημοσιότητα. Εν μέσω συνεχών παραβιάσεων στο Αιγαίο, σανίδα σωτηρίας σε τεχνητή ένταση με την Τουρκία αναζητεί ο Μητσοτάκης.

Εφημερίδα Εστία. Οι Λεγιονάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμό στο Μαξίμου μου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο. Με την Τουρκία αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Έως 800 εκατομμύρια ευρώ η επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σορευτικά για το 26-27. Βαρύς λογαριασμός από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Για παρατεταμένο πόλεμο προετοιμάζονται Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης 9ου 2001, 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος.

Έχει πατήσει τα 40, είναι κακοπληρωμένος και εξουθενωμένος από το εργασιακό φόρτο. Αυτό είναι το προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού. Σήμερα, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, 157.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί μαζί με άλλους 30.000 αναπληρωτές θα υποδεχθούν στα 15.050 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία 1.381.000 μαθητές για τον καθιερωμένο αγιασμό και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Έλεγα νωρίτερα για τις παρεμβάσεις στον άγνωστο στρατιώτη με μαρμάρινο δάπεδο, νέο φωτισμό, ζώνες σκίασης και πληροφοριακό υλικό που θα περιλαμβάνει μελέτη για την ανάδειξή του. Αφαίρεση της ασφάλτου και αντικατάστασης με ένα φιλικότερο προς τον επισκέπτη δάπεδο από τον γκρίζο μάρμαρο, νέες φυτεύσεις και διαμορφώσεις ζωνών σκίασης, τοποθέτηση πληροφοριακού υλικού για τη μετάδοση του ιστορικού μηνύματος του χώρου, προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, ανανέωση του φωτισμού αλλά και συντηρήσεις φθαρμένων λίθων και μετάλλων και αναστηλώσεις των μαρμάρινων στιθέων στην πλευρά της λεωφόρου Αμαλίας είναι οι μερικές από τις ήπιες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τις μελέτες αναβάθμισης και ανάδειξης του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη. Θα δούμε πότε θα ξεκινήσουν τα συγκεκριμένα έργα. Είναι αρκετά περίεργο γιατί βλέπω μία φωτογραφία και δεν περιλαμβάνει κάτι που το είχαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα τελευταία 3 χρόνια δηλαδή. Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε, δεν λέω κουβέντα, δεν λέω τίποτα.

Η Ευαγγελία Κοβέου είναι στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των τραγουδιών. Ο Δημήτρης Καραστεφάνης είναι στο μικρόφωνο του Mega News 104,6. Είμαστε μαζί σας από τις 2 τη νύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε για την καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για κάποιες πληροφορίες που μας έχετε δώσει. 211-016-1046 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μηνύματα και Viber στο WhatsApp είναι στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Εάν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, κάποιο mail, γράφετε studio παπάκι meganews1046.gr. Στις 6 ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στις 6 και 4 περίπου, 6 και 10, 6 και 4, ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα με όλα τα νέα της ημέρας που θα υπάρχουν σήμερα, γιατί δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά. Να θυμίσουμε μόνο ότι έχουν συλληφθεί οι δύο γιατροί, για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, έχουν συλληφθεί οι δύο γιατροί και είναι οι γιατροί που έβγαλαν έξω με καροτσάκι την ώρα που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, είχε υποστεί την ανακοπή, που υπέστη την ανακοπή, τον έβγαλαν με καροτσάκι και κατέρευσε, και εκεί την ώρα που έφτασαν οι άνδρες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Λοιπόν, η σύλληψη συνδέεται με τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τη διαδικασία πλασμασφαίρησης, η οποία φαίνεται ότι είχε ήδη ξεκινήσει τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή, ενώ φέρεται να έχει προηγηθεί η τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα. Το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα φέρεται να έχει υποστηρίξει η γιατρός κατά την κατάθεσή της, ότι η διαδικασία δεν είχε ουσιαστικά ξεκινήσει και μάλιστα υπήρχε και κάτι άλλο. Σε βίντεο που έχει η αστυνομία, το ελληνικό FBI που έκανε την έρευνα, αλλά και η ασφάλεια, έδειξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στην οδό Καρνεάδου στη 1 το μεσημέρι και όχι στις 4 όπως ισχυρίστηκαν στην κατάθεσή τους. Και αυτό αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα. Να σας πω ότι η οικογένεια αποφάσισε η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη να γίνει μετά την νεκροψία, νεκροτομή που θα διενεργηθεί το μεσημέρι, και αμέσως μετά στο τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια, στην γενέτειρά του εκεί στην Νίκαια, στην περιοχή που μεγάλωσα, εκεί που έπαιξε για πρώτη φορά με τους φίλους του, εκεί θα είναι το τελευταίο του ταξίδι, η τελευταία του κατοικία.

Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Είναι σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά. Για κάποιους είναι μια σελίδα ιστορίας, για κάποιους άλλους όμως είναι η ημέρα που έχασαν έναν άνθρωπο που αγαπούσαν. Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τέσσερα αεροπλάνα καταλήφθηκαν. Δύο χτύπησαν τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, ένα το Πεντάγωνο και το τέταρτο συνετρίβη στην Πενσιλβάνια, αφού επιβάτες προσπάθησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους. 2.977 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Άνθρωποι από 90 τουλάχιστον χώρες, άνθρωποι που εκείνο το πρωί έφυγαν από το σπίτι τους για να πάνε στη δουλειά. Ταξίδευαν, βρίσκονταν σε ένα αεροπλάνο, βρίσκονταν σε ένα γραφείο και δεν επέστρεψαν ποτέ. Ανάμεσα στους 2.977 υπήρχαν πυροσβέστες, αστυνομικοί, διασώστες. Άνθρωποι που έτρεξαν προς τον κίνδυνο την ώρα που άλλοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν. 25 χρόνια μετά και ο κόσμος μας είναι εντελώς διαφορετικός. Η ασφάλεια των αεροδρομίων άλλαξε, η πολιτική ασφαλεία της ασφαλείας άλλαξε, η διεθνής πολιτική άλλαξε και μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε, μεγαλώνοντας, γνωρίζοντας την 11η Σεπτεμβρίου μόνο από εικόνες και ιστορίες. Αλλά ίσως υπάρχει και κάτι που δεν πρέπει να έχει αλλάξει. Είναι η μνήμη μας. Όχι για να αναπαράγουμε τον φόβο, όχι για να ξαναζήσουμε την εικόνα της καταστροφής, αλλά για να θυμόμαστε τους ανθρώπους, γιατί πίσω από έναν αριθμό υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν ζωές. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν 2026, 25 χρόνια μετά. Να πω μόνο ότι στη Νέα Υόρκη έγινε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση όπου υπήρχαν 2.977 drone που έκαναν σχηματισμούς, διάφορους σχηματισμούς, τιμώντας αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καραστεφανής, στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Κοβέου και στην επιλογή της μουσικής. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών στην Κέρκυρα. Μετά τη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του μέσα στο σπίτι της οικογένειας σε χωριό της Κέρκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η υπόθεση ξεκίνησε όταν το κορίτσι επισκέφθηκε γιατρό συνοδευόμενο από τη μητέρα του. Είχε ζητήσει το παιδί, ένιωθε και ζήτησε να τη δει κάποιος γιατρός. Εκεί ο γιατρός διαπίστωσε ευρήματα που του προκάλεσαν υποψίες, αφού πρώτα ξεπέρασε το σοκ για πιθανή κακοποίηση και ενημέρωσε σχετικά τη μητέρα της 8χρονης. Η γυναίκα στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία και υπέβαλε καταγγελία με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα η συγκεκριμένη έρευνα για κάτω από ποιες συνθήκες φέρεται να συνέβη όλη αυτή η κακοποίηση και πόσο χρονικό διάστημα. Και από ό,τι φαίνεται έχει εδώ και αρκετό καιρό ο παππούς ασυλλήγει στο παιδί.

Νωρίτερα, όταν ξεκίνησε η εκπομπή, λέγαμε για κάποια περιστατικά που έχουν γίνει στην Εθνική Οδό Αθηνών Τρυπόλεως και Αθηνών Πατρών και για κάποιες πέτρες που πετούν ανήλικοι σε σημεία στον 90 χιλιόμετρο ουσιαστικά. Έγιναν δύο περιστατικά. Ζητήσαμε από κόσμο να μας ενημερώσει και από ό,τι μας είπαν υπήρχε εποχούμενη περιπολία, που σημαίνει ότι υπήρχαν περιπολικά σε διάφορα σημεία και λειτουργήσε ουσιαστικά ως πώς να το πω, έδωσε ένα φόβο σε αυτούς τους νεαρούς που πετούσαν πέτρες πριν από δύο μέρες αλλά και χθες σε αυτοκίνητα, που είναι αρκετά δύσκολο όταν σε πετύχει μία πέτρα την ώρα που σε εγκινήσει, χάνεις τον έλεγχο του αυτοκινήτου, αλλαγή πορείας, ακόμα και απώλεια ελέγχου. Οι φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει κάποιοι οδηγοί που δέχτηκαν τα χτυπήματα από τις πέτρες είπαν χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως κατάφεραν να σταματήσουν το αυτοκίνητο, γιατί όταν πηγαίνεις με 80, 90, 100 χιλιόμετρα που είναι και το όριο ουσιαστικά και βλέπεις να δέχεσαι μία πέτρα, δέχεσαι μία πέτρα και θρηματίζει το τζάμι εκτός από τον τρόμο που ζεις, τον τρόμο προσπαθείς να φέρεις στο όριο το αυτοκίνητο, να φέρεις το δρόμο το αυτοκίνητο και να το φέρεις ουσιαστικά να έχεις τον έλεγχο του αυτοκίνητου, γιατί εκείνη τη στιγμή ενώ οδηγείς δέχεσαι την πέτρα, προσανατολίζεσαι τελείως και ευτυχώς που δεν είχαμε και ατυχήματα. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι υπήρχαν εποχούμενες περιπολίες λοιπόν ανδρών της αστυνομίας, δεν ξέρω αν είναι της τροχιάς, μπορεί να είναι και της άμεσης δράσης. Πήγαιναν, ανέβαιναν και κατέβαιναν και αυτό λειτουργήσε από ό,τι φαίνεται και έτσι θα συνεχιστεί. Είναι πραγματικά δύσκολο και ευτυχώς που δεν είχαμε κανένα ατύχημα.

Μία ήρεμη ακόμα νύχτα στην Αθήνα, αλλά και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Θα το είχαμε, θα είχε πέσει στην αντίληψή μας αν είχε συμβεί κάτι. Καλή αρχή στα παιδάκια, καλή αρχή στα πρωτάκια, καλή αρχή σε όλα τα παιδιά που σήμερα θα περάσουν το κατόφλι του σχολείου τους, είτε είναι νηπιαγωγείο, είτε δημοτικό, είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο. Καλή αρχή σε όλους. Στους οδηγούς λίγο υπομονή, γιατί από σήμερα θα υπάρχουν μπλόκα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής με άνδρες της τροχέας που θα ελέγχουν τα σχολικά και τα λεωφορεία και τα πούλμαν ουσιαστικά που δεν είναι σε σχολείο αλλά είναι μισθωμένα. Θα ελέγχουν σε πάρα πολλά σημεία της Αθήνας αν μπορούν να κυκλοφορούν, αν είναι ουσιαστικά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Σίγουρα οι γονείς, τα πρωτάκια που θα πάνε σχολείο, θα είναι όλη την ώρα έξω από τα κάγκελα να βλέπουν τα παιδιά ή να βλέπουν τα παιδιά τους γονείς, γιατί και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Το ζήσαμε και εμείς. Λοιπόν, και σίγουρα πολλοί οδηγοί θα πάρουν το αυτοκίνητό τους, πολλοί γονείς. Γι' αυτό οπλιστείτε με υπομονή σήμερα. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Από αύριο αλλάζει και λίγο ο καιρός, αλλάζουμε γενικότερα. Μπαίνουμε σε μία ρότα, σε μία ροή, σε ένα πρόγραμμα γενικότερο, όσοι έχουν παιδιά κυρίως.

11.41 η ώρα, ακούτε, 11 είπα, καλά, εντάξει, 5.41 και 42 μέχρι να το πω, 104,6 Mega News, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καραστεφανής και στον ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Κοβέου και στην επιλογή των μουσικής. Να σας διαβάσουμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των απογευματινών εφημερίδων και αν προλάβουμε θα σας διαβάσουμε και τις αθλητικές, έτσι για να ενημερωθείτε κι εσείς για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είμαστε από τις 2 η ώρα, είμαστε σχεδόν 3,5 ώρες, 4 ώρες στον αέρα. Να σας ενημερώσουμε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Σήμερα θα οδηγηθεί το ζευγάρι των γιατρών όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι οι ιδιοκτήτες της κλινικής στην Οδό Καρνεάδου, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, θα δούμε αν θα υπάρχουν κατηγορίες, γιατί τώρα μιλάμε για μία σύλληψη, θα πάνε να κάνουν μία απολογία, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ευσταθεί ως σύλληψη, αν υπάρχει δηλαδή ανθρωποκτονία ή παραμέληση. Ανθρωποκτονία, όχι εξαμελίας πάντα, έτσι. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι η παραμέληση, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ευσταθεί, γιατί από ό,τι φαίνεται γίνανε όλες προσπάθειες και αυτό έχει φανεί και από τις μαρτυρίες των ανθρώπων του ΕΚΑΒ, γιατί αλλάζουν πολλά δεδομένα συνεχώς. Και τι να πιστέψεις δεν ξέρεις ουσιαστικά. Λοιπόν, είχαμε το κοριτσάκι το 8χρονο το οποίο είναι θύμα κακοποίησης από τον παππού, είναι αρκετά σοβαρό θέμα. Έχουμε το πρώτο κουδούνι σήμερα με πολλές ελλείψεις, ελπίζω να πάνε όλα καλά και είμαστε σε θέση να σας διαβάσουμε τις εφημερίδες ώστε να ενημερωθείτε και εσείς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και έχετε φτιάξει τώρα το καφεδάκι σας για να ηρεμήσετε πριν πάτε στη δουλειά σας. Λειψή ασφάλεια στα τρένα, επιστολή συναγερμός, τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης και ETGS στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκός Λάρισα και η Νόη τη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Ποιος αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Ήθελα να σας το αποκαλύψω, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να το διαβάσετε μόνοι σας, να πάρετε την εφημερίδα να το διαβάσετε, γιατί δεν θα έχει νόημα. Δεν θα την περνάτε αν σας το έλεγα εγώ. Έτσι δεν είναι? Είστε ιδιοκτήτες ή αγοράζετε? Οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε. Ένας οδηγός για να μην έχετε εκκρεμότητες. Ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική. Δεύτερη κάλπη. Ο Μητσοτάκης ποντάρει στην πρώτη Κυριακή. Ο Τσίπρας φλερτάρει με την δεύτερη. Και αυτό που λέει για τον Τραμπ, με επιταγές εξαγορά ψήφου από τον Τραμπ. 5.000 σε κάθε ενήλικο εάν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικανοί.

το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, η αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών, οι νέες φυτεύσεις, οι ζώνες σκίασης, αλλά και η τοποθέτηση νέου φωτισμού, όπως δείχνει η φωτορεαλιστική απεικόνηση, είναι μερικές από τις προτάσεις. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και νεανική εμφάνιση διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Το κόστος τους εξηγούν άνθρωποι που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά. 6.000 έως 10.000 ευρώ. Και ένα θέμα που μας έχει κάνει λιγάκι εντύπωση είναι για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, άνω των 40 κουρασμένοι και με χαμηλές αποδοχές. Ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, εργασιακός φόρτος με χαμηλές αποδοχές συνθέτουν το προφίλ μέσου Έλληνα δάσκαλου και καθηγητή σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕΕ. Εφημερίδα των συντακτών. Μελέτη της ΓΕΣΕΕ για τους εκπαιδευτικούς. Στο πρωτοσέλιδο, κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και φευγάτοι. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών. Σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων. Γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός. Αφιέρωμα, πρώτη μέρα στο σχολείο. Συνεχίζονται οι ερεύνες, ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, οι συλλήψεις, τα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. 9/11, 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις. Καινούργια ηρωικά παραμύθια από τον Τραμπ, που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για να κερδίσει πόντους.

Ελεύθερος τύπος. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα στοιχεία από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση. Οι αντιφάσεις, τις καταθέσεις, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το βίντεο. Οι πέντε σοβαρές παρατυπίες στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ανεφιδικότητα σε γιατρός χωρίς άδεια για επεμβατικές θεραπείες και με αδήλωτα μηχανήματα. Τα όρια και η εκμετάλλευση στην αγορά ευεξίας. Οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Όλα τα σως για τον νέο εξοικονομό. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2027. Επιδότηση έως 80% με χρηματοδότηση από τους παρόχους ενέργειας και εξόφληση μέσω των λογαριασμών. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια. Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις. Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. 3-1 στην κορυφή ο ΠΑΟ με 3 στις 3 νίκες. Φουλ επίθεση το πρώτο πλάνο Αλγουαθίλ για τον Ολυμπιακό. Κόστος 40 δις οι νέες αυταπάτες προγράμματος του Τσίπρα. Παίζει με τη λέξη αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Αναλυτικός πίνακας δόσεις δανείων από την επερχόμενη άνοδο των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Απογευματινή. Το λευτό δέντρο για τα νέα θα ανατομέα. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω ο Αλέξης Τσίπρας στους υπολογισμούς του στην ΔΕΘ. Αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία. Το δήθεν κοστολογημένο με 7,5 δις πρόγραμμα της Ελλάς απαιτεί 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Μνημείο πολιτικής απάτης, οι εξαγγελίες λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Η ΑΜΑΛ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστη στην εκδήλωση της UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 11 Σεπτεμβρίου, η πληγή που μένει ανοιχτή εδώ και 25 χρόνια. Η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, η αόρατη μάχη με τον καρκίνο και τον τοξικό αέρα στη Νέα Υόρκη. Χειροπέδες στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Μαζονάκη. Αποκαλύψεις και αντιφάσεις, ενώ η Μέδουσα 15, η στρατιωτική άσκηση χαστούκι στις ορέξεις της Άγκυρας. Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος ακύρωσαν στο πεδίο της παράλογης διεκδικήσεις.

Ριζοσπάστης. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην ΔΕΘΗ. Υπάρχει άλλος δρόμος για τον λαό με πιο δυνατό ΚΚΕ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Όσο είναι πιθανό να βγει ο ήλιος από τη Δύση, άλλο τόσο είναι πιθανό να συμβαδίσει η καπιταλιστική κερδοφορία με την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων. Νέα σχολική χρονιά, στα γνωστά ερωτήματα απαντάμε διαφορετικά. Αγωνιστικό κάλεσμα στους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή το πρώτο κουδούνι που χτυπάει σήμερα. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, λέει η Κόντρα, απαιτούν από τον Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ψάχνει εν αγωνίως τώρα τις πλάτες της Γαλλίας και του Εμμανουέλ Μακρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ο Ζελένσκι πήρε 100 δις ευρώ και τώρα ζητά ακόμη 27 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενοχλημένοι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ζητούν εξηγήσεις. Φωτιά στο πετρέλαιο. Η τιμή ξεπέρασε τα $105.

Εφημερίδα Εστία. Οι λεγιονάριοι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμό στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για το θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δημοκρατία. Ταραχή μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας. Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ. Με αοριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια, απάντησε η διοικήτρια. Ναυτεμπορική. Βαρύς λογαριασμός από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Έως 800 εκατομμύρια ευρώ η επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σωρευτικά για το 2026-2027.

Και σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για χιλιάδες παιδιά. Πρώτη μέρα λοιπόν στο σχολείο. Σε εκείνα που περνούν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου, αλλά και σε εκείνα που επιστρέφουν για να συναντήσουν ξανά τους φίλους τους, τους δασκάλους και τις δασκάλες τους, ευχόμαστε μια όμορφη και δημιουργική χρονιά. Στους γονείς καλή δύναμη και υπομονή και στους εκπαιδευτικούς καλή αρχή στο δύσκολο και σημαντικό έργο τους. Να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, χαμόγελα, φιλίες, γνώση, αλλά και όμορφες στιγμές. Και στα παιδιά που σήμερα μπορεί να αισθάνονται λίγο φόβο ή αγωνία, να θυμίσουμε κάτι απλό. Κάθε καινούργια αρχή κρύβει μέσα της κάτι πάρα πολύ όμορφο. Καλή σχολική χρονιά και να έχουν όλα τα παιδιά ένα υπέροχο ξεκίνημα. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, ήμασταν μαζί από τις 2 το πρωί. Mega News 104,6. Η Ευαγγελία Κοβέου ήταν στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα για όλες τις ειδήσεις και ό,τι είναι σε εξέλιξη. Μια ήσυχη νύχτα ήτανε, η κίνηση σίγουρα θα είναι δύσκολη. Το λέω αυτό γιατί σήμερα βγαίνουν και τα λεωφορεία, βγαίνουν και τα πούλμαν, βγαίνουν και θα βγουν και πολλά αυτοκίνητα από τις 8 παρά με γονείς που θα πρέπει να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Εντάξει, Παρασκευή σήμερα, μια μέρα είναι, από Δευτέρα να ξανασκεφτούμε λίγο παραπάνω πώς θα πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Να είμαστε καλά, να είσαστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και συνελήφθησαν εχθές. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται ότι έπαιξαν τα ευρήματα από τη χθεσινή πολύ ωραία έρευνα των αρχών στο ιατρείο που επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζονάκης στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας ιατρού παρουσίασε ανακρίβειες σχετικά με την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ φέρεται να βρέθηκαν και στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι η ιατρική διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει όταν έπαθε την ανακοπή. Επιπλέον, κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης για τα οποία δεν υπήρχε άδεια, ενώ δεν προβλέπεται η χρήση τους παρά μόνο σε νοσοκομεία και πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον. Φως τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινάει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Στην παραδοχή ότι η νέα χρονιά ξεκινάμε κενά, προέβη χθες μέσω του σταθμού μας η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως ανέφερε, στα τέλη Σεπτεμβρίου η κατάσταση θα αξιολογηθεί εκ νέου. Σε τροχιά ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Η τιμή του Brent έχει εκτοξευθεί στα 107,8 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,2%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού έχει ανέβει στα 102,7 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο επίσης 0,2%. Η τιμή του φυσικού αερίου ανέρχεται στα 82,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι επιπτώσεις αποτυπώνονται ήδη στις αντλίες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης έχει διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Του πετρελαίου κίνησης στα 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο. Αμετανόητος για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στη χώρα του, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Εάν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News. Προκλητικός εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά ο Ομέρ Τσελίκ, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης με αφορμή τη συνεργασία της με το Ισραήλ. Όπως υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, η Αθήνα καλλιεργεί την αντίληψη πως μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω συμμαχιών, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση κενή και αβάσιμη. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίζεται απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει να βρίσκεται στο πλευρό του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου Ναζί, ενώ υποστηρίζει ότι η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στο Ισραήλ καταδεικνύει κατά την άποψή του σοβαρές αδυναμίες στην κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται ο κόσμος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για προληπτική νοσηλεία τα παιδιά και το προσωπικό του 6ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δήμο Δάφνης Ημιτού, όταν υπάλληλος κατά την προετοιμασία του φαγητού έκανε το λάθος να βάλει στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντίχιαξίδη. Ο Δήμος έθεσε τον εμπλεκόμενο υπάλληλο σε αναστολή και αποφάσισε τη σφράγιση της κουζίνας του σταθμού, καθώς και τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς επισκέπτες στον κατόνι του Γκριζόν στην Ανατολική Ελβετία. Σύμφωνα με την Ολλανδική Ένωση Πρακτόρων, το λεωφορείο μετέφερε συνολικά 48 επιβάτες. Μέχρι στιγμής οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται στη Νέα Υόρκη η κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα παρευρεθεί στην τελετή, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε στη νίκη της Κόμου επί της Λειψίας με 4-1 σε παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στη διοργάνωση, Σαχτάρ, ήρθε ισόπαλη 1-1 στην Ολλανδία με την Eindhoven. Στους υπόλοιπους θεσινούς αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Bayern Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah 4-0, Slavia Praga Lans 2-3 και Fenerbahce Roma 1-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια έως 5 πρόσκαιρα τοπικά και 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, κυρίως όμως νότιοι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 32 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Mega News 104,6.
3: Για πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12

0: ή κι αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Μέγα News 104,6.
5: Θέλεις να δεις από κοντά πώς χτίζεται μια καριέρα στα media?
6: Η New Media Studies σε προσκαλεί στο Open Day την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
5: Έλα να γνωρίσεις από κοντά τον Σταμάτη Μαλέλη, το Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα και κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου που θα σε καθοδηγήσουν.
6: Μάθε πώς 9 στους 10 από φίτους μας βρίσκουν άμεσα εργασία και δες από κοντά πώς η σύγχρονη εκπαίδευση γίνεται πράξη.
5: 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Open Day στη New Media Studies, τη Σχολή Δημοσιογραφία του Training Hub.
6: Κλείσε τη θέση σου τώρα στο www.traininghub.edu.gr και στο 210-01-06-700. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Αστάθμητος Παράγων με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom. Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας,

0: Βρε καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα
1: καλημέρα,
0: σε όλους.
1: Καλημέρα, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα.
0: 11 Σεπτεμβρίου και μιας και είπαμε βρε καλώς τα παιδιά, να ευχηθούμε και σε όσα παιδάκια μας ακούτε τέτοια ώρα, σε όλους εσάς δηλαδή.
1: Που σιγά σιγά τώρα ξυπνάτε για να... Είναι η πρώτη μέρα σχολείου σήμερα, ε.
0: Καλή σχολική χρονιά, παιδιά.
1: Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και στα παιδιά και στους γονείς. Καλή χρονιά.
0: Και στους γονείς.
1: Ναι. Από τώρα ξεκινάει η σεζόν για τους γονείς. Από τώρα.
0: Είδες, θα τα μάθεις, τσεκούρα, μην βιάζεσαι. Θα τα μάθεις.
1: Συνέχεια μου το παραλαμβάνεις αυτό.
0: Είμαι προφήτης.
1: Είσαι προφήτης.
0: Είμαι προφήτης.
1: Να σου πω, δεν πιστεύω
0: το μεσαίο μου όνομα είναι Μωυσής.
1: Πρόσεξε, γιατί υπήρχαν και μεσίες.
0: Ναι,
1: στα πολιτικά το πάω τώρα εγώ, αλλά άστο να πέρασε. Ας μείνεις στα παιδιά. Να σου πω, θα γεμίσει και σήμερα πάλι το ίντερνετ με, με τις σάκες των παιδιών πλάτες που συγκινημένοι οι γονείς τα αφήνουν.
0: Έχουν, σήμερα θα τα πάρουν τα βιβλία.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου,
0: τα πας στη σάκα για να βάλεις μέσα τα βιβλία. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Κοίτα, είναι οι φωτογραφίες που λέει φεύγει το παιδί από το σπίτι, πηγαίνει πρώτη με. Τα πρωτάκια κυρίως το κάνουν.
0: Δάκρυ μαμά.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Δάκρυ μαμά που πήγε το παιδί σχολείο.
1: Ναι, για το πρωτάκι, για την πρώτη φορά. Οι υπόλοιποι όμως του βγάζουν το στην παιδιά να σιγουρευτώ ότι έφυγε.
0: Έτσι.
1: Για να κάτσω μια-δυο ώρες σπίτι μόνος μου.
0: Έτσι. Ναι, γιατί είναι έναρξη σεζόν και για τους γονείς, παιδιά. Όπως και να το κάνουμε αυτό τώρα. Δηλαδή τώρα αρχίζει. Τώρα αρχίζει η γλύκα. Τώρα αρχίζει. Ειδικά για εσάς που τα είχατε παρκαρισμένα κάνα δύο μήνες στο χωριό και είχε σιγάσει το κεφάλι σας. Εντάξει, τώρα αρχίζουν τα πηγενέλα στο φωτιστήριο. Τώρα αρχίζουν τα πηγενέλα στις δραστηριότητες. Το μαράκι έχει το απόγευμα χορό. Ο Παναγιωτάκης έχει το απόγευμα ποδόσφαιρο. Την Τρίτη σήμερα τι έχει? Έχει αγγλικά η Μαρία? Όχι, σήμερα είναι η μέρα που έχει καράτε ο Παναγιώτης. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά το κόλπο.
1: Ενθαρρύνεις όλους τους νέους που δεν έχουν κάνει ακόμα παιδιά.
0: Μην ανησυχείς, τσεκούρα. Θα έρθει και η σειρά σου.
1: Σε κοιτάμε μεγάλη απορία όσοι είμαστε εδώ στο στούντιο.
0: Θα έρθει και η σειρά σου σιγά σιγά. Και σένα και του Κούβα που κάνει τον άρχοντα εκεί πέρα με τα ακουστικά πίσω από την κονσόλα.
1: Θα έρθει η σειρά σας, παιδάκια. Ο Ευκολύπτης μας πάντως σε κοιτάει με μεγαλύτερη απορία από μένα, να ξέρεις.
0: Θα σας
1: δεν
0: ευχηθώ,
1: τον έπεισες.
0: Θα σας ευχηθώ κάτι.
1: Ναι.
0: Το πρώτο παιδί να είναι κόρη. Για να μπείτε μαλακά.
1: Και μετά
0: κάνετε ό,τι θέλετε. Το πρώτο να είναι κόρη όμως.

0: Βάζει διαφωνεί όμως.
1: Όχι.
0: Ναι, διαφωνεί.
1: Θες, θες...
0: Θα έρθει η σειρά σας, παιδιά. Οι βρεφονιπιακοί έχουν ανοίξει νωρίτερα, όπως καταλαβαίνετε. Κάποιοι από αυτούς δεν κλείνουν και, και καθόλου. Στη Δάφνη είχαμε ένα ωραίο χθες. Πήγε ο φροντιστής να τους φτιάξει το.
1: Τι έγινε εκεί.
0: Και αντί για ξύδι έδειξε μέσα από απορρυπαντικό πιάτο. Τι απορρυπαντικό πιάτο είναι αυτό. Αυτό που παίρνουμε εμείς το ζουλάμε και δεν βγαίνει, ρε φίλε, από το τέτοιο.
1: Κάτσε λίγο.
0: Από το μπουκάλι του.
1: Πώς μπερδεύεις το ξύδι με το απορρυπαντικό πιάτο.
0: Έλα μου,
1: πραγματικά.
0: Να πω ότι είναι η συσκευασία που δεν είναι συνήθως.
1: Άντε, πες ότι είναι οι μεγάλες πιο επαγγελματικές συσκευασίες.
0: Μπορεί να παίρνει τα χύμα, ρε παιδί.
1: Τα χύμα αυτό. Και πάλι όμως.
0: Ναι.
1: Και δεν το κατάλαβε.
0: Και τους το έδωσε κιόλας.
1: Το ξύδι δεν μυρίζει το αν ανοίγεις το μπουκάλι.
0: Ναι.
1: Δεν σε παίρνει μυρωδιά.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Οι συνήθως τα απορρυπαντικά έχουν πιο απαλή μυρωδιά, πιο μυρωδάτη, πιο λουλουδάτη.
0: Ναι, τι να πω, δεν ξέρω πώς.
1: Στο ξύδι φεύγεις.
0: Θα ήταν λίγο απρόσεκτος τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Κυρίες και κύριοι, είναι αυτό που λένε καμιά φορά ότι η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία. Χθες το πρωί σας λέγαμε, όταν το πετρέλαιο ήταν στα 102 δολάρια το βαρέλι, ότι μέχρι αύριο μπορεί να έχει πιάσει τη συχνότητα του σταθμού, να έχει πάει 104 και 6.
1: Και εγώ έλεγα στον Γιώργο ότι μπορεί να φύγει από τη συχνότητα των FM γενικά. Η το 108 δηλαδή.
0: 108.
1: Είμαστε στο όριο.
0: Είμαστε ακριβώς στη συχνότητα τώρα. Δηλαδή είμαστε στο όριο του εύρους της μπάντας των FM.
1: Ναι, θα το ξαναπάω στην αρχή πλέον.
0: 107 και...
1: Και 8.
0: 107 και... Ντρεπόμαστε να το πούμε 108.
1: Γιατί να το...
0: Πες το 108. Γιατί 107 και 8.
1: Ποια διαφορά θα μας κάνει, νομίζεις.
0: 100 έχει πάρει 6 δολάρια μέσα σε 24 ώρες. Φοβερό.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι έχει πάρει πόσο, γιατί θυμίζω ότι πέρα από λίγους μήνες, πέρα από 1,5 μήνα, είχε υποχωρήσει κατά τα 80 δολάρια.
0: Να.
1: Όσο δηλαδή πριν την κρίση, πριν το ξέσπασμα του πολέμου.
0: Αλλά και τώρα που τελείωσε ο πόλεμος, όπως λέει ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Εντάξει, τώρα και εσύ τελείωσε. Τελειώνει.
0: Ναι, είναι αυτό, παιδιά τελειώνεται που λένε.
1: Λοιπόν, δεν το βλέπω όμως, δεν το βλέπω.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο το περνάμε λίγο στον ντούκου, παιδιά. Για πρώτη φορά καταγράφονται από δορυφόρους,
1: ναι,
0: πετρελαιοκοιλίδες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τους βομβαρδισμούς στην περιοχή. Δηλαδή έχουν χτυπηθεί εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν εγκαταστάσεις φόρτωσης δεξαμενοπλοίων και έχουν χτυπηθεί και δεξαμενόπλοια, προφανώς έμφορτα τώρα, έτσι. Λοιπόν, τα οποία το καύσιμό τους, αυτό το οποίο μετέφεραν, χύθηκε στη θάλασσα και είναι πια ορατές, λέει, πετρελαιοκοιλίδες από τους δορυφόρους.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Τα χτυπήματα αυτά που ακούμε συνεχώς εκεί στον κόλπο κάτω, καλά, πέρα ότι δεν μπορεί να τα δεις, ενώ εμείς σαν δημοσιογράφοι, σαν εικόνα γενικότερα,
0: ναι,
1: να την έχεις.
0: Ναι.
1: Άρα δεν έχεις πλήρη εικόνα ότι το έχει γίνει κάτω σε επίπεδο πληγμάτων, σε επίπεδο καταστροφών, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να χτυπούν ολόκληρα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Πέρα από
0: δεν
1: πλοία,
0: μπορείς,
1: δηλαδή.
0: Δεν μπορείς, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία για να καταλάβουμε τι έχει γίνει και για να δούμε πόσο καιρό θα μείνει κοντά μας η κρίση. Γιατί δεν είναι ένας πόλεμος τελείως υπόθεση, ας πούμε, προχωράμε στην κανονικότητα μετά. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει ως στόχο και υποδομές,
1: ναι,
0: ενεργειακές υποδομές, όπως είναι τα δηληστήρια, πολύ σωστά το είπες, ή η σταθμή μεταφόρων.
1: Τι να την Αράμκο, που δεν είναι Ιράνη Αράμκο. Αράμκο έχει χτυπήσει 5 φορές.
0: Είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στον κόσμο, έτσι.
1: Ναι. Μιλάμε τώρα για μια εταιρεία 3 εκατομμυρίων. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι απλό. Δηλαδή να φανταστούμε τι παραγωγή έχει, γι' αυτό λέω 3 εκατομμύρια.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν πάει καλά το πράγμα εκεί, κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος τελείωσε. Πάει.

0: Η υπόθεση Μαζονάκη έχει πάρει μια εντελώς διαφορετική τροπή από χθες το απόγευμα. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, να σας το πούμε ότι το ζεύγος των
1: δύο γιατρών
0: έχει συλληφθεί.
1: Έχει συλληφθεί.
0: Για θανατηφόρο έκθεση.
1: Και περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί είναι πολλά. Δηλαδή, το υποψιαζόμασταν λίγο από την αρχή. Ότι τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Περιμένουμε τώρα την έκθεση του ιατροδικαστή.
0: Αν δεν πει ιατροδικαστής τι έχει βρει στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, δεν μπορείς να έχεις εικόνα. Και δεν θα βγει άκρη από αυτό. Γιατί σήμερα θα γίνει νεκροτομή, η οποία θα δείξει πιθανότατα ένα έμφραγμα ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω.
1: Ένα κοπή, ναι.
0: Μια, ναι, εντάξει. Κάποια θα. Μετά θα πρέπει να περιμένεις να βγουν και τοξικολογικές κανένα μήνα.
1: Ναι.
0: Γιατί τόσο παίρνει περίπου. Για να καταλάβουμε και σε τι κατάσταση ήταν ο οργανισμός. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Οι γιατροί, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε, είχαν ένα μικρό κενό στις καταθέσεις τους. Έλεγαν ότι ο Μαζονάκης πήγε στο ιατρείο στις 4.
1: Ναι, λίγο μετά τις 4.
0: Και ότι δεν πρόλαβε να υποβληθεί σε κάποια θεραπεία.
1: Ναι.
0: Ενώ οι κάμερες έδειξαν ότι ο Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο στη 1. Και όταν έγινε ό,τι έγινε, το μηχάνημα στο οποίο ήταν συνδεδεμένος λειτουργούσε ήδη 45 λεπτά.
1: Υπάρχουν μαρτυρίες.
0: Το ίδιο λέει και ο διασώστης.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι, ξέρετε, ο άνθρωπος με τη μηχανή του ΕΚΑΒ που φτάνει πρώτος παντού.
0: Ο πρώτος.
1: Πριν έρθει το ασθενοφόρο. Ναι, ναι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι μία ακόμα μαρτυρία. Γιατί λένε ότι στο χώρο μέσα στο ιατρείο ήταν open space αυτό. Δηλαδή, έβλεπες μέσα. Έβλεπες τον ασθενή που υποβάλλονταν σε αυτή τη διαδικασία. Λένε λοιπόν ότι το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά και μάλιστα ότι όταν έφτασε ο διασώστης του ΕΚΑΒ και όλες οι μαρτυρίες λένε ότι βλέπαν κινήσεις να προσπαθούν να αποσυνδέσουν το μηχάνημα.
0: Ναι, να τον βγάλουν από την.
1: Να το βγάλουν, να το κλείσουν ώστε να μην φάνε ότι λειτουργούσε δηλαδή εκείνη τη στιγμή.
0: Τι να πω, ρε παιδιά. Πόσος κόσμος πάει και βάζει τον εαυτό του σε αυτό το ρίσκο. Να κάνει σε διάφορες τρύπες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τέτοιου είδους θεραπείες τώρα είναι σαν να κάνει αιμοκάθαρση σε γκαράζ αυτοκινήτου. Αυτοί που ξέρουν δηλαδή, όταν λένε, συγγνώμη, τι είπατε, λέει, πλασμαφαίρεση και γινόταν σε ιατρείο. Τώρα βέβαια έχουμε και εμείς υπευθυνοφάκιδες. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο διαφημίσεις τέτοιου είδους. Τα social, σήμερα βλέπω σε κάποια site δημοσιεύονται φωτογραφίες της γιατρού,
1: ναι,
0: η οποία ποζάρει μαζί με, δεν θα πω ασθενείς της, γιατί δεν είναι ασθενείς οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, με πελάτες.
1: Πελάτες του ιατρείου.
0: Μπροστά στο μηχάνημα το οποίο δουλεύει και είναι συνδεδεμένοι στο μηχάνημα οι άλλοι και ποζάρει μπροστά στο μηχάνημα το οποίο τους κάνει την θεραπεία που απαγορεύεται να γίνεται εκτός νοσοκομείου.
1: Εγώ πάντως έβλεπα χθες και.
0: Εγώ δεν είμαι γιατρός, δεν θα το καταλάβαινα. Ένας γιατρός που το είδε δεν το κατάλαβε.
1: Έβλεπα χθες και στην εκπομπή του Ιουνίου και του Ευαγγελάτου που υπήρχε ένα βίντεο στο οποίο μια πελάτησα τέλος πάντων έλεγε ακριβώς τι κάνει. Δηλαδή έδειχνε τη διαδικασία ολόκληρη. Και τη γιατρό σε ένα συνέδριο που περιέγραφε αυτό που κάνει. Δηλαδή δεν ήταν κάτι άγνωστο.
0: Λοιπόν, άρα μη σφυρίζουμε κλέφτικα τώρα. Μη γεμίζουμε πευτοσυνεφάκιδες.
1: Καλά, σε κάθε.
0: Υπήρχε κόσμος ο οποίος βλέποντας αυτά θα έπρεπε να έχει καταλάβει τι γίνεται και ποιος ξέρει πού αλλού γίνεται αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ λέει ραντεβού δεν τους έβρισκες να κλείσεις, ούτε στα τηλέφωνα τους έβρισκες.
1: Ήταν
0: περιζήτητη.
1: Και πανάκριβο επίσης. Δηλαδή μόνο και μόνο η επίσκεψη ήταν πολύ ακριβή, σκέψου η επέμβαση.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ.
0: Σήμερα ο ιατροδικαστής θα κάνει την διαδικασία. Θα περιμένουμε και τις τοξικολογικές για κάποιο.
1: Έχει πολλά. Φαίνεται ότι έχει πολλά ακόμα αυτή η υπόθεση να δώσει επίπεδο πληροφοριών.

0: Ρε Βασίλη, εσύ που είσαι οικονομικός,
1: ναι,
0: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Για ρωτά.
0: Το πρόγραμμα του Τσίπρα πόσο κάνει τελικά?
1: Λένε τώρα 40 δισεκατομμύρια, λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Να σας πω τώρα, το έχετε κάνει λύσα.
1: Το Σάββατο έλεγε 13.
0: Ρε εσείς, το έχετε κάνει λύσα. Δηλαδή κάτι για το οποίο το Σάββατο λέγατε ότι κάνει
1: 13 δισεκατομμύρια.
0: Δεν μπορεί να έρχεστε τώρα και να λέτε ότι κάνει 40, γιατί τα ξαναμετρήσατε και τώρα τα μετρήσατε καλύτερα.
1: Τα μετρήσαν πιο αναλυτικά.
0: Ναι, μη μας τρελαίνετε. Δηλαδή, εντάξει, okay, καταλαβαίνω. Υπάρχει αυτή, πώς θα το πω, η πολιτική εγρήγορση.
1: Ναι.
0: Έτσι, να απαντήσεις στον αντίπαλο, να... Αλλά μην τα κάνετε λύσα τα θέματα, γιατί στο τέλος δεν θα σας πιστεύει κανείς. Σαν το βοσκό με το λύκο.
1: Ναι, γιατί σκέψω ότι την κοστολόγηση του προγράμματος Τσίπρα, το Υπουργείο Οικονομικών την έκανε σχεδόν ταυτόχρονα με την ομιλία του.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Ας μας πούν, θέλουμε λίγο χρόνο να τα μετρήσουμε.
1: Δεν θα τους έλεγε κανείς όχι. Δηλαδή, αντί για Σάββατο, Δευτέρα.
0: Ναι. Να πούμε και το άλλο.
1: Ναι.
0: Τη Δευτέρα είχε πει το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα ότι θα προσκόμιζε το συγκεκριμένο πρόγραμμα για κοστολόγηση στο Γενικό Λογιστήριο, σωστά?
1: Ναι, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ναι.
0: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σωστά. Ποια Δευτέρα? Την καθαρά Δευτέρα?
1: Μία Δευτέρα.
0: Τη μεγάλη Δευτέρα? Ποια Δευτέρα?
1: Μία Δευτέρα. Αλλά σου λέει για να το κάνω. Εγώ σου λέει θα το κάνω, λέει ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά να πάει και ο Μητσοτάκης στα δικά του μέτρα.
0: Τη Δευτέρα δεν είχε πει ότι θα πήγαινε το δικό του? Άστον το Μητσοτάκη, τον πιέσουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Άστον σε εμάς.
1: Μα το είχε βάλει προϋπόθεση, σου λέει.
0: Δεν είχε πει ότι τη Δευτέρα θα πάει το πρόγραμμά του για κοστολόγηση?
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχω διαβάσει τον νόμο.
0: Ναι.
1: Για την κοστολόγηση των
0: προγραμμάτων. Αυτή αφορά προγράμματα προεκλογικά. Άστο αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είχε υποσχεθεί, ο κύριος Τσίπρας είχε υποσχεθεί.
1: Αυτά δεν είναι προεκλογικά προγράμματα. Τι είναι?
0: Ουσιαστικά δεν είναι, γιατί δεν έχουν κατατεθεί με τα προγράμματά του τα προεκλογικά. Δεν είναι μέσα στην προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι δεν έχει την.
1: Δεν το έχει κάνει επίσημα, θες να πεις.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά σου λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο 3 μήνες το θέλω για να το.
0: Ωραία!
1: Να και μέχρι 10 μέτρα. Όχι όλο το πρόγραμμα. Δεν μπορώ όλο το πρόγραμμα.
0: Πάρτε μου 10 μέτρα να στα κοστολογήσω.
1: Τα 10 βασικά σου θέλω.
0: Θέλω λοιπόν να μου πεις το εξής.
1: Ναι.
0: Λες, έχω αλλάξει. Είμαι αξιόπιστος, έχω μάθει από τα λάθη μου.
1: Έχω κάνει rebranding.
0: Έχω κάνει rebranding και τώρα σου φέρνω ένα πρόγραμμα για να δεις πόσο καλύτερος έχω γίνει και πόσο πιο αξιόπιστος.
1: Και δημοσιονομικά ορθός.
0: Ναι. Και το δείγμα αξιοπιστίας είναι ότι τη Δευτέρα που είχες πει ότι θα το πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο δεν το πήγες καν.
1: Αυτή δεν είναι τυπική.
0: Αυτό είναι δείγμα αξιοπιστίας.
1: Εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ, ρε γατάκια, όταν κάνετε παροχές.
1: Δεν μαθαίνετε. Δεν ξέρετε.
0: Πρέπει να βάζετε το. Όλοι, για όλους λέω. Πρέπει να βάζετε το μπίχι ψηλά. Είναι αυτό που λένε και οι Αμερικανοί. Think big.
1: Τι μόνο big. Εδώ ο Τραμπ τους έσβησε με μία εξαγγελία έκανε. Τους έσβησε όλους.
0: Μάθετε μπαλίτσα από τον πρόεδρο. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. Αυτό.
1: Το μέρισμα του Τραμπ.
0: Έτσι, ορίστε. Μπράβο. The Trump Dividend.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αν κερδίσουν, λέει οι Ρεπουμπλικανοί, εννοεί τις
1: ενδιάμεσες εκλογές
0: το Νοέμβρη. Την άλλη μέρα, λέει, εγώ θα σας βάλω 5.000.
1: Σε κάθε ενήλικο.
0: Ξέρετε πόσο είναι αυτό?
1: 1,3 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, να το ξαναπώ γιατί μπορεί να με τα ακούσαμε, να μην το είπα και εγώ σωστά. 1,3 εκατομμύρια δολάρια.
0: Καλό είναι να τα αφήσω, που λένε και στη φέτα.

0: Λοιπόν, πέρασε στον Τούκου, αλλά χθες η κυρία Λατινοπούλου. Όχι και πολύ στον Τούκου τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Τι λες, viral λέγεται.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Σιγά, σιγά, βασικά.
0: Λοιπόν, η κυρία Λατινοπούλου έκανε ένα βιντεάκι, ένα reel για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, με μικρές καθημερινές οδηγίες για την σχολική ζωή. Πάρτε μια γεύση.
2: Αύριο ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά. Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφού κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια. Και μην ξεχνάτε, σεβασμό στους δασκάλους και στους καθηγητές σας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν ένα μάθημα.
0: Καλημέρα σε όλη την Τεχεράνη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Ιράν. Εγώ δεν αμφιβάλλω θα βρεθούν κάποιοι οι οποίοι θα συμφωνήσουν. Εκεί είναι έξυπνοι, δηλαδή το κάνει. Στοχεύει σε αυτούς τους οποίους ξέρει ότι μπορεί να κερδίσει.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Απευθύνθηκε στους πιτσιρικάδες.
0: Γιατί αυτό το. Κοίταξε να δεις. Όχι, φίλε μου, αυτό είναι το λάθος. Δεν απευθύνθηκε στους πιτσιρικάδες. Απευθύνθηκε αποκλειστικά στις πιτσιρίκες.
1: Στις πιτσιρίκες.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά και ο πιτσιρικάς το δει αυτό. Δηλαδή. Γιατί βλέπει την πιτσιρίκα με τον ήχη
0: ναι.
1: Τέντα, όπως είπε και η Λατινοπούλου.
0: Και τι θα κάνει, θα αφήσει το μικρό νυχάκι όπως είχαν παλιά οι πατεράδες μας. Τι.
1: Το βλέπει όμως το βιντεάκι. Του αγγίζει την καθημερινότητά του. Εγώ πήγε εγώ ένα φίλο που λέει ναι, να επιστρέψουν οι στολές στα σχολεία. Εντάξει, αυτός έχει εταιρεία με ραπτομηχανές, αλλά δεν παίζει ρόλο.
0: Ναι.
1: Του συμφέρει.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Όταν ένας πολιτικός βγαίνει και κάνει ένα βίντεο με συμβουλές για το σχολικό dress code, δικαίωμά του, εγώ δεν λέω.
1: Εντάξει.
0: Και τελικά οι συμβουλές για το dress code είναι μόνο για κορίτσια, η βλεφαρίδα, το βάψιμο, το νύχι, το ντύσιμο, αφήνοντας τους κανακάριδες μας, τους μερακλίδες μας απ' έξω από τη συζήτηση αυτή. Γιατί στη συζήτηση αυτή δεν υπάρχει, ας πούμε, dress code για αγόρια.
1: Ναι, πες κάτι, μια ατάκα πες και εκεί.
0: Γιατί
1: μια...
0: είναι σεξιστική αυτή η τοποθέτηση. Εμένα δεν μου αρέσει όλη αυτή η υπερβολή, εν πάση περιπτώσει, με το τι είναι σεξιστικό ή όχι, αλλά αυτό εδώ που ακούσαμε είναι. Είναι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Από να το πιάσεις. Δηλαδή, για τη στολή, ναι, συμφωνώ. Ότι
0: δηλαδή, το dress code να... αφορά μόνο τα κορίτσια. Τα αγόρια δεν το αφορά.
1: Φυσικά και τα αφορά και τα αγόρια.
0: Δηλαδή είναι εντάξει, ας πούμε, αν ο κανακάρισμο, ο κανακάρισο, ας πούμε, πηγαίνει με τσαγιονάρα στο σχολείο.
1: Εντάξει.
0: Λες και πηγαίνει στο Μπόλιβαρ.
1: Να σου πω κάτι. Παλιά πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο έτσι. Ενώ παλιά πρέπει να πω.
0: Μωρέ, αλλάζουν οι εποχές. Ούτε εμείς πηγαίναμε όπως πήγαιναν οι γονείς μας.
1: Άκουσαμε. Σωστά. Δηλαδή, τη δεκαετία του 80 σταμάτησαν οι στολές στην Ελλάδα.
0: Ποιος τη σταμάτησε?
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας και ποιος. Τι άλλο. Ποιος. Ο Ανδρέας και το.
1: Και το Πασόκ.
0: Αλλά δεν σας άρεσε.

0: Λοιπόν, εντάξει, έξυπνο είναι. Εγώ αναγνωρίζω την ανάγκη της να ψαρέψει αυτή τη δεξαμενία. Εκεί ψαρεύει, ρε παιδί μου, δεξιά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε να ξανάρθει η ποδιά, να ξανάρθουν οι πεδονόμοι, να ξανάρθουν οι παλιοί παραδοσιακοί διευθυντές των σχολείων. Και οι οποίοι λέγανε άνοιξε το χέρι σου και σε χτύπαγε με το χάρακα.
1: Και καλά και πιο ευπρέπεια, πιο έτσι.
0: Ωραία, ναι, σεβασμός, το καταλαβαίνω. Ναι, σεβασμός. Αλλά τον τρέσκω εγώ τα φορά μόνο τα καουρίτσια.
1: Ποτέ δεν αφορά έναν. Ποτέ δεν αφορά έναν στην κοινωνία. Αφορά όλη την κοινωνία. Αγόρια κορίτσια.
0: Αυτά. Λοιπόν, η Μαρία έχει έρθει. Μαρία, πού είναι η ποδιά σου? Πού είναι η Μαρία η ποδιά σου?
1: Δεν έχει
0: με το λευκό γιακά, τον θυμάστε το λευκό γιακά, ο οποίος άλλαζε κιόλας. Ήτανε με τα κουμπάκια. Είχε τρία κουμπιά όλα.
2: Εγώ είχα ροζ με καρουδάκι.
0: Ροζ με καρουδάκι. Πού είχες πάει σχολείο, Μαρία?
2: Στον νηπιαγωγείο.
0: Α, ροζ με καρουδάκι.
2: Δεν το θυμάσαι?
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, τα κοριτσάκια είχαν.
0: Λίγο δύσκολα μας είχαν βάλει εμάς ροζ.
1: Είναι δύσκολα κι αυτό.
0: Ένα παλό ροζ. Ναι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ναι, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: τίτλοι με τη Μαρία, κυρίες και κύριοι, και τις αναμνήσεις της και επιστρέφουμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και συνελήφθησαν εχθές. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας ιατρού παρουσίασε ανακρίβειες σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ φέρεται να βρέθηκαν και στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι η ιατρική διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει όταν έπαθε ανακοπή. Εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές των σχολείων της Επικράτειας. Την παραδοχή ότι η νέα χρονιά ξεκινά με κενά στα σχολεία προέβη χθες μέσω του σταθμού μας η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Η τιμή του Brent έχει εκτοξευθεί στα 107,8 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Αμερικανικού αργού έχει ανέβει στα 102,7 δολάρια. Η τιμή του φυσικού αερίου ανέρχεται στα 82,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Προκλητικός για μία ακόμη φορά ο Ομέρ Τσελίκ, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης με αφορμή τη συνεργασία της με το Ισραήλ. Η Αθήνα καλλιεργεί την αντίληψη πως μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω συμμαχιών, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση κενή και αβάσιμη. Τραγικό λάθος σε βρεφονηπιακό σταθμό στη Δάφνη, όταν κατά την προετοιμασία του φαγητού εργαζόμενος μπέρδεψε το απορρυπαντικό πιάτο με τοξίδι. Για το περιστατικό έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ ο υπάλληλος απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται στη Νέα Υόρκη η κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
4: Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα, από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, για πρώτη φορά, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα από το site του meganews104,6.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. 3η 15 Σεπτεμβρίου, από τις 6 το πρωί, μόνο από το Mega News 104,6 με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Διαβαστείς τα νέα 9 της Παρασκευής. Τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία του ΟΣΕ για τα συστήματα ασφαλείας. Τι υποστηρίζει ο πρώην υπεύθυνος κρίσιμου project. Οδηγός. Αγοράζετε ακινητό. Είστε ήδη ιδιοκτήτης. Ποιοι είναι οι απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε για να είστε ήσυχος. Άγνωστες λεπτομέρειες για το μυστηριώδη θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί ο Τραμπ υπόσχεται ότι θα μοιράσει επιταγές των 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό. Μαζί ότο νέα και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Φίλιππος Δεγκρές, Νίνα Φλόρ. Γονείς για πρώτη φορά. Οι συγκινητικές στιγμές ευτυχίας με το γιο τους. Συνέντευξη Νίκος Βερλέκης. Μιλά για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του Μέγκα, Δύο Μαύρα Πουκάμισα, και αφηγείται τη μυθιστορηματική ζωή του. Φεστιβάλ Βενετίας, με ελληνική λάμψη στο κόκκινο χαλί. Πρόσωπα Κατερίνα Καινούριου, Δανάη Μπάρκα, Δήμητρα Ματζούκα. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Βρε καλώ τα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Παρασκευούλα σήμερα, ο μήνας έχει 11, είναι 11 Σεπτεμβρίου σήμερα κυρίες και κύριοι. Οι Αμερικανοί είχαν και κάποιες τελετές χθες έτσι για να τιμήσουν τη μαύρη επέτειο. 25 χρόνια ρε
1: 25 χρόνια.
0: Έχει περάσει ένα τέταρτο του αιώνα, το θυμάμαι σαν να ήταν χθες.
1: Πραγματικά, που ξυπνάς και βλέπεις τα αεροπλάνα να πέφτουν πάνω στους δημοσίους πύργους.
0: Τι φοβερό πράγμα έτσι. Σαν να ήταν χθες.
1: Πραγματικά σαν να ήταν χθες.
0: Λοιπόν, που ξυπνάς και βλέπεις τα αεροπλάνα να πέφτουν στους δημοσίους πύργους.
1: Ναι.
0: Αφού ήταν απόγευμα ώρα Ελλάδας. Φοιτητής ήσουν τότε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό
1: ξυπνάει. Λοιπόν, πάντως. Ναι, γιατί ήμουν στην Αγγλία, έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, πάντως πέταξαν χθες 2.977 drones πάνω από τη Νέα Υόρκη, όσα καταθήματα αυτής της επίθεσης.
0: Σχημάτισαν έτσι
1: τους δίδυμους πύργους.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι το πρωινό Predator. Στα μικρόφωνα είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τους ήχους. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη τα ηχητικά. Στο τηλεφωνικό μας είναι η Ιωάννα Μπέχλου Γυνατά Σαβαλιάνου. Με ποιους τρόπους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας?
1: Λοιπόν, στο τηλέφωνο 211-016-1046 και μήνυματα σε Viber ή σε WhatsApp στο νούμερο 698-104-104-6 και φυσικά και στο email μας. studio@meganews1046.gr.
0: Σε αυτή τη διεύθυνση meganews1046.gr μπορείτε να μας ακούτε και όπου και αν βρίσκεστε, έτσι. Οπότε περιμένουμε και από εκεί την ακρόασή σας, τα μηνύματά σας, ό,τι εσείς θέλετε να μας στείλετε. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα στα σχολεία για τα παιδιά. Η δικιά μου κάτι έχει πάθει, ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Γιατί, τι εννοείς?
0: Μου λέει χθες.
1: Δεν θέλει να πάει?
0: Όχι, μου λέει χθες, επιτέλους. Νομίζω ότι έχουν περάσει 2 χρόνια, μου λέει, από τότε που τελείωσε το. Που
1: θέλει να πάει,
0: Άντε, μου λέει, να πάω σχολείο, βαρέθηκα.
1: Ωραία, δώσε μια εβδομάδα. Δώσε μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα μέχρι Τετάρτη, ας πω εγώ. Λοιπόν, θα αρχίσουν οι γκρίνιες πάλι. Ναι. Εμείς δεν το παθαίναμε αυτό.
1: Ή δεν το θυμόμαστε.
0: Εμείς με το που έπιανε, ας πούμε, 20-25 Αυγούστου και καταλαβαίναμε ότι το όνειρο τελειώνει, πέφταμε σε κατάθλιψη. Αυτά εδώ δεν ξέρω, ότι έχουν χαλάσει.
1: Μπορεί, τα κινητά, φίλε. Μπορεί,
0: τα κινητά.
1: Αυτός ο δαίμονος το κινητού στο χέρι.
0: Έτσι. Θέλω να ακούσετε όλοι εσείς που το μεγάλο σας πρόβλημα ήταν τα σκίτσα στα βιβλία τις προηγούμενες ημέρες. Και ενώ κυρίως τους δεξιούς δηλαδή, που είχατε πέσει μονή διπλή πάνω στη Ζαχαράκη. Θέλω να ακούσετε το εξής. Το είπε η ίδια υπουργός χθες. Μιλούσε στη Ράνια Τζίμα και τον κύριο Παπαχρήστο.
2: Σίγουρα και τα κενά τα οποία τώρα θα προκύψουν από τους νέους διορισμούς, αντί να καλέσουμε μια δεύτερη φάση αναπληρωτών τέλος Οκτωβρίου όπως κάνουμε συνήθως, έχουμε απεισπεύσει από πέρσι τις διαδικασίες και καλούμε τέλος Σεπτεμβρίου. Ξέρετε ότι εμείς κρατάμε ανοιχτά σχολεία ακόμα με ένα παιδί.
1: Και θα πολύ καλά να κάνουμε. Και ειδικά
2: ξέρετε
1: στα νησιά.
2: Στα νησιά έχω αυτή τη στιγμή ένα παιδί σε γυμνάσιο με ηλιακές τάξεις, σε μικρό νησί, να μην το αναφέρω, και έχει 5 καθηγητές. Ναι, κάνουμε συγχωνεύσεις. Και πολλές φορές κάποια σχολεία αναστέλλονται. Είναι το τελευταίο μέτρο το οποίο θα ληφθεί και σας διαβεβαιώ γι' αυτό.
0: Μέσα σε αυτά τα 40 δευτερόλεπτα τα οποία ακούσατε.
1: Τα είπε όλα.
0: Ναι. Μέσα σε αυτά τα 40 δευτερόλεπτα τα οποία ακούσατε, η υπουργός είπε ότι η σχολική χρονιά ξεκινάει με κενά.
1: Ναι.
0: Τα οποία θα αναπληρωθούν με αναπληρωτές.
1: Νωρίτερα από.
0: Στο τέλος Σεπτέμβρη, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Θα προκύψει νέα φουρνιά κενών, γιατί από τους αναπληρωτές οι οποίοι θα πάνε δεν θα είναι όλοι διαθέσιμοι. Κάποιοι θα είναι άρρωστοι, κάποιοι θα έχουν αλλάξει τα πλάνα τους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, ναι, όπως έλεγε και η Βούλτεψη, θα είναι και οι έγκυες.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Όπως έλεγε η Σοφία Βούλτεψη. Λοιπόν, που σημαίνει καλή 28η Οκτωβρίου. Ένα. Δεύτερον. Είπε ότι θα κλείσουν και σχολεία.
1: Ναι, φυσικά.
0: Κρατάμε σχολεία, λέει, και με ένα παιδί. Αλλά και κάποια να τα συγχωνεύσουμε. Αυτά που θα συγχωνεύσετε, πόσα έχουν κανένα?
1: Πόσα είναι και πού είναι αυτά? Λοιπόν, εκεί μαθαίνω ότι.
0: Μέσα σε 45 δευτερόλεπτα έχει πει 2 πράγματα. Πρώτον, τα σχολεία θα ξεκινήσουν με κενά. Δεύτερον, ότι θα κλείσουν κάποια σχολεία. Και εμείς τσακωνόμαστε αν το δεύτερο ανθρωπάκι στο σκίτσο είναι η δεύτερη μαμά ή κοντοκουρεμένο. Ναι, είναι
1: κοντοκουρεμένη μαμά ή δεύτερος μπαμπάς.
0: Ή δεύτερος μπαμπάς.
1: Ναι, στη Γάβδο το καταλαβαίνετε. Μάθαμε ότι στη Γάβδο δεν θα ανοίξει το σχολείο γιατί δεν έχει παιδιά.
0: Ναι.
1: Π.χ.
0: Αλλά στη Γάβδο το μεγάλο του ζήτημα το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν.
1: Το μεταναστευτικό.
0: Ήταν όχι.
1: Ποιο λες?
0: Ήταν οι φασέοι που είναι στις παραλίες κατασκηνωτές.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν το νησί δεν έχει παιδί να πάει στο σχολείο. Κυνηγάγαμε τους φασέους, τις παράγκες. Έχω άδικο.
1: Σε κοιτώ και με κοιτάς.
0: Έχω άδικο.
1: Και καταλαβαίνόμαστε στα μάτια.

0: Λοιπόν, να πούμε και κάποιες καλημέρες. Να πούμε καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ που μας στέλνει κάθε
1: γεια
0: πρωί.
1: Σου, ρε, Παύλο.
0: Καλημέρα, μας λέει και καλώς από τον Κυριακό.
1: Γεια σου, Παύλο.
0: Ο Άρης μας ρωτά τελικά ποια μηνύματα διαβάζετε. Όποια μας στέλνετε.
1: Όσα μας στέλνετε, τα διαβάζουμε.
0: Ναι, δεν είμαστε εμείς σαν κάποιους άλλους που τα μηνύματα.
1: Κάνουμε...
0: τα μηνύματα τα ρίχνουμε από εδώ και από εκεί. Και πολιτικά μηνύματα ή γενικά μηνύματα. Γενικά μιλάω τώρα, εγώ δεν λέω κάτι συγκεκριμένο.
1: Ό,τι στέλνετε εκεί είναι κόσμιο, θα διαβάζετε.
0: Αυτό σοβαρά για εσάς. Για τους άλλους τώρα.
1: Ποιους άλλους?
0: Για τους άλλους. Δηλαδή, είναι κάποιοι, είμαστε εμείς φίλοι παλιά.
1: Ναι.
0: Συμπορευτές.
1: Ναι.
0: Αλλά στην πορεία.
1: Σύντροφοι.
0: Σύντροφοι.
1: Ναι.
0: Σύντροφοι. Αλλά στην πορεία δεν είναι, τα πάμε πολύ καλά και τελικά βρισκόμαστε απέναντι.
1: Αυτά είναι τα χειρότερα διαζύγια.
0: Αυτά είναι τα πολύ χειρότερα διαζύγια.
1: Τα χειρότερα διαζύγια.
0: Και τώρα λοιπόν ο ένας προσπαθεί να στείλει μηνύματα στον άλλον, αλλά με. Έτσι, με λίγο. Δηλητηριάκι μέσα.
1: Έχει φύγει η συντροφικότητα, φίλε. Άρα τη συντροφικότητα, φίλε.
0: Έχει φύγει η συντροφικότητα. Σαν να λέμε.
1: Ναι.
0: Ζωή Αλέξης.
2: Εμείς, η πλεύση ελευθερίας, δεν κάνουμε guest εμφανίσεις σαν κάποιους κακοσκηνοθετημένους ψευδορόβινσόνες του γλυκού νερού που αφού τα βρήκαν με το σύστημα, παριστάνουν τώρα τους σωτήρες.
1: Ξέρεις γιατί το είπε έτσι, ε?
0: Για πες.
1: Γιατί ήθελα να γλυκιά, δεν ήθελα να μπει καμιά χοντράδα.
0: Το ψιλορόβινσόνες, αυτό που τα είπε...
1: Ψευτορομπιντζόνες του γλυκού νερού.
0: Του γλυκού νερού.
1: Αυτά για τη ζωή είναι light.
0: Αυτά δεν είναι τώρα, εντάξει, οκ. Τα βρήκε με το σύστημα ο Αλέξης, λέει όμως.
1: Ναι.
0: Τα βρήκε με το σύστημα. Γιατί να σου πω κάτι. Ξέρεις για τον επικρίνουν κιόλας.
1: Γιατί?
0: Γιατί λέει δεν είπε τίποτα για 13η σύνταξη. Το άφησε, λέει, στην άκρη αυτό. Κατάλαβες.
1: Ρε, κάντε τον πρωθυπουργό εσείς και. Σας έχει πει ποτέ ψέματα? Σας έχει πει ποτέ ψέματα?
0: Σωστό ερώτημα. Σωστό ερώτημα από τον Γιώργο. Είναι σωστό αυτό το ερώτημα.
1: Εδώ πήγε στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι Δευτέρα το πρόγραμμά του θα το στείλει για εκτίμηση, για. Πώς το είπαμε?
0: Για κοστολόγηση.
1: Για κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και ακόμα τον περιμένουν. Έχει μείνει υπάλληλο στην Δευτέρα.
0: Τώρα και εσύ. Εντάξει τώρα, Δευτέρα.
1: Πήγε ο υπάλληλο ξυρισμένο και είναι τώρα σαν τον Τόμ Χάγκ στον Ναυαγό.
0: Σαν τον Ρομπίνσον Κρούσο.
1: Να σου πω, Μακάριος Λαζαρίδης, τι έπαθε ο Μακάριος?
0: Προσπαθεί να βρει ανθρώπους στο τηλέφωνο από ό,τι καταλαβαίνω και δεν μπορεί να τους βρει. Εντάξει τώρα, να είναι και διευθυντές.
1: Μακάριος Λαζαρίδης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, ναι. Ναι. Να είναι τώρα και, να ψάχνουν τώρα και διευθυντές κάποιων υπουργών,
1: ναι,
0: και να μην του σηκώνουν το τηλέφωνο. Εντάξει.
1: Ωραία. Ναι. Γιατί τον έψαχναν το διευθυντή? Και καταρχήν, τι είναι στο διευθυντή έψαχναν ο Μακάριος Λαζαρίδης?
0: Παίζει ρόλο τώρα αυτό? Παίζει, ε. Θα παίζει λίγο.
1: Μάλλον θα παίζει λίγο.
0: Του Νίκου Δένδια.
1: Έψαχνε λοιπόν το διευθυντή του Νίκου Δένδια. Γιατί τον ήθελε, κανένα ρουσφέτη?
0: Όχι, ήθελε να συνεννοηθούν για κάτι συνέδρια, κάτι εκδηλώσεις.
1: Σίγουρα δεν είναι για καμιά μετάθεση.
0: Τι να σου πω τώρα. Αυτό είπε πάντως.
1: Ήθελε λοιπόν να συνεννοηθούν για ζητήματα τα οποία ήταν.
0: Μια προσυνεννόηση για κάτι που θα κάνανε μαζί.
1: Στα καθήκοντά του. Και.
0: Δεν τον βρήκε ποτέ. Τον πήρε τηλέφωνο, του στείλε και μήνυμα. Συγγίνει ευθείως.
1: Και μετά τι έκανε?
0: Καλανάρτησε στο διαδίκτυο.
1: Διαβάσε τι μα.
0: Λοιπόν, λέει, για να καταλάβετε την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων, λέγεται Δημήτρης Περδίκης, διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Χθες στις 11:39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του, δεν το σήκωσε, λέει. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή του απέστειλε SMS για να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
1: Άρα είναι κοινοβουλευτικό
0: το θέμα. Άρα κοινοβουλευτικό το θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, λέει, μέχρι και αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση, ο κύριος Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρετε ο κύριος Δένδιας.
1: Πρέπει να βρίσκονται, δηλαδή, εντάξει, εκτός από τον μπιφ που υπάρχει μεταξύ Μητσοτακέ, γιατί ο κύριος
0: Λαζαρίδης
1: είναι του κλίματος της οικογένειας
0: Μητσοτάκη.
1: Είναι μητσοτακικός.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι,
0: ναι, δεν το έχει κρύψει.
1: Άνθρωπος του Κυριάκου, έτσι δεν το συζητάω. Ναι. Εκτός από τον μπιφ που υπάρχει με το Σαμαρά,
0: ναι,
1: πρέπει να αρχίζει να αναζωπυρώνεται και το άλλο μπιφ που υπάρχει.
0: Το ισοκομματικό.
1: Ναι, αυτό με το Δένδια δηλαδή, δεν πρέπει, δηλαδή πρέπει να έχουν αρχίσει οι Μητσοτακικοί να είναι στα κάγκελα με το Δένδια πάλι. Αυτό περνάει εξάρσεις και υφέσεις. Είμαστε στην πάνω βόλτα τώρα.
0: Έχει tap and down που θα έλεγε και ο Ντόναλντ.
1: Εσείς το έχετε ξαναδεί αυτό? Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κόμματος να βγαίνει και να κάνει post εναντίον του διευθυντή του γραφείου.
0: Να δίνει στεγνά διευθυντή γραφείου υπουργού.
1: Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας.
0: Ναι.
1: Το έχετε ξαναδεί αυτό. Αυτά δεν είναι αθώα, δεν είναι η τσαντίλα της στιγμής που τσαντίστηκα και έκανε ένα post.
0: Δεν το κάνεις το post τόσο εύκολα.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί μιλάμε τώρα για υπουργό και όχι τυχαίο διευθυντή, όχι τυχαίο υπουργού.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβανόμαστε έτσι. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό.
1: Ναι. Είναι σε ένταση το σύστημα.
0: Πάρτε popcorn, καλού κακού.
1: Ποπκορνάκια, ναι. Είναι και με γεύσεις τώρα βγαίνουν τα καινούργια. Λοιπόν, εφημερίδες. Τα νέα λένε, έχουν μια αποκάλυψη για την, για την ακρίβεια. Λειψή η ασφάλεια στα τρένα, επιστολή συναγερμός. Είναι ένα ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου σήμερα. Τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης και ETCS στον άξονα Λιανοκλάδη Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και Ινώη Τηθωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται, ποιος αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Επειδή προλάβαμε και του ρίξαμε μια κλεφτή ματιά, ο Κώστας Ντελέζος αποκαλύπτει μια επιστολή του πρώην υπεύθυνου του έργου, του κυρίου Χρήστου Κατσιούλη, εσωτερική αλληλογραφία προς την διοίκηση, η οποία λέει ότι η τηλεδιοίκηση στα συγκεκριμένα κομμάτια που είναι στον κεντρικό κορμό τώρα, έτσι, δεν είναι όπου να είναι, έτσι, είναι να το συζητάμε πάλι. Και ξαναλέω, αυτή την κατάσταση μας είχαν τάξει για το σιδηρόδρομο μετά τα Τέμπη.
0: Όχι, μας είχαν πει ότι θα έχουμε τον πιο ασφαλή σιδηρόδρομο κιόλας. Δεν βλέπω ακόμα.
1: Λιανοκλάδη Δομοκός. 2 Σεπτεμβρίου του 26 παραδόθηκε σε λειτουργία μέρος της σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Ο Κατσιούλης αμφισβητεί ευθέως ότι πρόκειται για πλήρη αποκατάσταση. Όπως αναφέρει, η σηματοδότηση στο σιδηροδρομικό σταθμό Δομοκού δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ παραμένει εκτός η τηλεδιοίκηση στο τμήμα Αγγίες Δομοκός Παλαιοφάρσαλος. Λόγω των καταστροφών από τον Ντάνιελ. Από τον Ντάνιελ, ξαναλέω.
0: Από τον Ντάνιελ. Προσέξτε τώρα τι είχε γίνει. Από τον Ντάνιελ. Είχαμε κάνει κάτι, είχαμε φτιάξει κάτι, το πήρε η πλημμύρα της Θεσσαλίας, αλλά από τότε δεν έχει τελειώσει πάλι, δεν το έχουμε ξαναφτιάξει πάλι. Το έχουμε αφήσει. Το έχουμε αφήσει και βλέπουμε. Πάμε και στην καθημερινή. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Άκου τώρα εδώ. Το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη. Αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο. Η συντήρηση των φθαρμένων υλικών. Οι νέες φυτεύσεις και οι ζώνες σκίασης. Αλλά και τοποθέτηση νέου φωτισμού.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη. Μελέτη του ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς. Μισθή πολύ χαμηλότερη των ευρωπαϊκών. Σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δεσμενών εργασιακών συνθήκων. Γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός. Παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. Συνεχίζονται οι έρευνες. Ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη. Συλλήψεις, τα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες.
0: Στον ελεύθερο τύπο, όλα τα σως για το νέο εξοικονομώ, για οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, το 27 ξεκινάει αυτό. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και επίσης στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης.
1: Η απογευματινή, το λεφτόδεντρο για τα νέα θα ανατομέα. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ. Αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο πρόγραμμα των 7,5 δις της Ελλάς απαιτεί 40 δις ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί.
0: Στην εφημερίδα Εστία, οι λιγιονάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία και νευρισμό στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Η Δημοκρατία. Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ. Ταραχή μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας με αοριστολογίες, ανακρίβεις και παραμύθια, απάντησε η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα μεγαλώνουν οι ευθύνες.
0: Στο ριζοσπάστη. Υπάρχει άλλος δρόμος για τον λαό με πιο δυνατό ΚΚΕ. Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Στη μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Η κόντρα. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από το Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος Πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Και για να καταλάβετε τώρα σε τι φάση είμαστε με το πετρέλαιο, την ώρα που τυπωνόταν η εφημερίδα. Ο τίτλος ήταν, αυτόν ναι. έχει χτυπημένο στην πρώτη σελίδα, «Φωτιά στο πετρέλαιο, η τιμή ξεπέρασε τα 105 δολάρια».
0: Και σκέψου τώρα είναι εμείς σχεδόν 108.
1: Εμείς το βρήκαμε 108 το πρωί τώρα.
0: Φαντάστε, γίνεται σε λίγες ώρες. Είναι αυτεμπορική. Βαρύς λογαριασμός από τις αυξήσεις των επιτοκίων που ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έως 800 εκατομμύρια ευρώ επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σωρευτικά για το 2026-2027 και επίσης 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος στο τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001.
1: Είναι άλλη ψυχολογία αν είναι Παρασκευή, φίλε, φαντός.
0: Είναι άλλη ψυχολογία. Λοιπόν, θα σου πω,
1: είναι διπλό το δώρο σήμερα. Και Παρασκευή και ανοίγουν τα σχολεία.
0: Να σου πω κάτι ακούγοντας το τραγούδι αυτό.
1: Για πες.
0: Όταν είχε πρωτοβγεί, ήμουν στην Αγγλία. Μου το είχε βάλει λοιπόν ένας φίλος, πολύ καλός φίλος.
1: Really?
0: Really. Και μου λέει σου αρέσει αυτό το τραγούδι και του λέω δεν θα γίνει επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχω αυτή τελικά.
1: Φίλε.
0: Το είχα απορρίψει. Και το ακούω τώρα 24 χρόνια μετά, 22 χρόνια μετά από σένα.
1: Είσαι μάγος.
0: Μα μεγάλο
1: μάγος. Να σε ρωτάμε για τις μουσικές.
0: Πήγαμε κουβά σε αυτό. Πήγαμε κουβά σε αυτό.
1: Να σε ρωτάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Καμπουράκης έχει ετοιμάσει αυτή τη δική του μοναδική στα αγώνα ιστορία. Την οποία θα σας κεράσει αμέσως τώρα. Αμέσως μετά η Μαρία με το Δελτίο Ειδήσεων. Και εμείς επιστρέφουμε. Εδώ θα είμαστε λιγάκι.
3: Μέγα News 104,6. Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Ένα μούτρο που τον έλεγαν Μαύσολο. Το Μαυσολείο είναι ένα ταφικό μνημείο. Διαφέρει από τον συνηθισμένο τάφο, διότι μπορεί να είναι καινοτάφιο, δίχως τα οστά ή την τέφρα του νεκρού μέσα. Ένας ή πολλοί τάφοι μαζί, αλλά κυρίως διότι αποτελείται από κάποιο περικαλές χτίσμα αφιερωμένο στη μνήμη κάποιου διάσημου, πλούσιου ή σπουδαίου νεκρού. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά μαυσολεία στο πρώτο νεκροταφείο, όπως των εθνικών ευεργετών Αβέροφ και Συγκρού, καθώς και στο Τατόιο που βρίσκονται οι τάφοι των Ελλήνων βασιλέων και βασιλισσών. Το μεγαλύτερο και πιο διάσημο μαυσολείο της Σιφηλίου είναι το Τάζ Μαχάλ στην Άγκρα της Ινδίας, που το έκτισε ο Σάχης Τζαχάν για την αγαπημένη του Μουμτάζ Μαχάλ. Μαυσολείο είναι και το Πάνθεον στο Παρίσι, που στεγάζει τα οστά διακεκριμένων Γάλλων και ευεργετών της Γαλλίας. Κατά μία έννοια, μαυσολείο είναι και ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη, αφού κατά την καθολική παράδοση χτίστηκε πάνω στον τάφο του ιδρυτή της Ρωμαϊκής Εκκλησίας Αγίου Πέτρου, ενώ στεγάζει και τα οστά δεκάδων παπών που έχουν ταφεί στο εσωτερικό του. Επίσης υπάρχει ένα τερατώδες και πανάσχημο μαυσολείο στην Πιονγκιάν της Βόρειας Κορέας που ονομάζεται Κουμσουσάν, δηλαδή παλάτι του ήλιου, μέσα στο οποίο θαύτηκαν ο παππούς και ο πατέρας του σημερινού ημίτρελου ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Εντάξει το μαυσολείο, αλλά τον Μαύσολο τον ξέρετε, διότι από αυτόν ξεπήδησε η ονομασία. Ο Μαύσολος ήταν ένας δαιμόνιος και ακραίος τυχοδιώχτης που για 24 χρόνια, το 377 μέχρι το 354 π.Χ. ήταν σατράπης της Καρίας. Η Καρία ήταν μια περιοχή στη Μικρά Ασία, ακριβώς απέναντι από το νησί της Κο, της οποίας πρωτεύουσα ήταν η Αλικαρνασσός, η σημερινή τουρκική πόλη Μποντρούμ δηλαδή. Εκεί διέπρεψε ο Μαύσολος, που ήταν σατράπης, δηλαδή διορισμένος διοικητής των Περσών και αντίπαλος της δεύτερης Αθηναϊκής Συμμαχίας, της οποίας κατάφερε να καταλάβει κάποια νησιά όπως η Ρόδος, η Χίος και η Κος. Ο σατράπης αυτός, ο Μαύσολος, έγινε ζάμπλουτος έχοντας τρεις πηγές πλουτισμού. Επιδόθηκε στο εμπόριο σκλάβων, ρημάζοντας τα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Κατάκλεβε το κεντρικό ταμείο της Περσικής Αυτοκρατορίας που άρχιζε ήδη να παρακμάζει, 20 χρόνια άλλωστε, αργότερα καταλήθηκε από τον Αλέξανδρο. Και ενώ και ασκούσε συστηματική πειρατεία και στο Αιγαίο με τα καράβια του. Μεγάλο μούτρο Μαύσολο συγκέντρωσε τεράστια περιουσία, αλλά όταν πέθανε έμεινε στην ιστορία διότι η Αρτεμισία που άφησε διάδοχό του έχτισε ένα μεγαλόπερπο ταφικό μνημείο όπου τον έθαψε. Ο Πλήνιος ο Πρεσβύτερος, στην ιστορία που έγραψε 2,5 αιώνες αργότερα, αναφέρεται στο ταφικό μνημείο με συγκίνηση, καθώς το θεωρεί δημιούργημα ενός μεγάλου έρωτα. Πράγματι, η Αρτεμισία ήταν η αγαπημένη σύζυγος και μετέπειτα χείρα του Μαύσολου, άρα εδώ έχουμε ομοιότητες με το Τάζ Μαχάλ. Ήταν όμως παράλληλα και αδερφή του. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε ιστορικά ασχολίαστο. Σατράπης ήταν ό,τι ήθελε έκανε. Λογαριασμό δεν έδινε σε κανένα. Λένε ότι η Αρτεμισία πέθανε μόλις 2 χρόνια μετά το θάνατο του άντρα και αδερφού της, ενώ ένα τόσο πελώριο και περικαλές μνημείο θα χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο για να φτιαχτεί. Άρα, είτε συνέχισε να χτίζεται και μετά το θάνατο της Αρτεμισίας, πράγμα δύσκολο καθότι πανάκριβο, είτε το είχε ξεκινήσει ο ίδιος ο Μαύσολος πριν πεθάνει, οπότε ξεχνάμε τη θεωρία του μεγάλου έρωτα και καταλήγουμε στην πελώρια ματαιοδοξία του ίδιου του σατράπη. Η Αρτεμισία, αν προτιμήσουμε αυτή την εκδοχή, ξόδεψε ένα απίθανο ποσό για την εποχή της. Φώναξε τους αρχιτέκτονες Σάτυρο και Πίθη, τους καλλιτέχνες Σκόπα, Βριάξη και Λεοχάρη, που μαζί με πλήθος τεχνητών έφτιαξαν ένα καλλιτεχνικό θαύμα. Ήταν ολόκληρο από λευκό μάρμαρο, είχε ύψος 46 μέτρα, περίμετρο 144 μέτρα, 36 κύωνες στο εσωτερικό του, στέγη σε σχήμα βαθμιδωτής πυραμίδας και 2 πελώρια αγάλματα του Μαύσολου και της ίδιας της Αρτεμισίας δίπλα σε συμπλέγματα από δεκάδες άλλα αγάλματα. Ήταν τόσο όμορφο και εντυπωσιακό το μνημείο που αμέσως οι αρχαίοι μας το κατέταξαν στα 7 θαύματα του κόσμου και όλα τα παρόμοια ταφικά μνημεία ανά τον κόσμο ονομάστηκαν Μαυσολία. Ήταν τόσο μεγάλο και λαμπρό που ο βιτριολικός κοινικός φιλόσοφος Διογένης είπε ειρωνικά γι' αυτό: «Πολύ φορτίο για το στήθος του Μαυσολού». Το μνημείο έμεινε όρθιο 13 αιώνες, αν και είχε υποστεί ζημιές από τους σεισμούς και από την εγκατάλειψη. Η πλήρης κατεδάφισή του έγινε γύρω στο 1520 μετά Χριστό από τους Ιωαννίτες Ιππότες που είχαν εγκατασταθεί στη Ρόδο. Θέλησαν να φτιάξουν ένα φρούριο στην ακτή της Αλικαρνασσού για να επιτηρούν την ακτή, οπότε κατέστρεψαν το μαυσολείο για να πάρουν οικοδομικά υλικά. Τα πάνω από 100 μαρμάρινα αγάλματα του μνημείου τα έλειωσαν για να τα κάνουν ασβέστη. Ελάχιστα κομμάτια αγαλμάτων σώθηκαν και βρίσκονται σήμερα σε μουσεία της Ευρώπης.
4: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και συνελήφθησαν εχθές. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται ότι έπαιξαν τα ευρήματα από τη χθεσινή πολύωρη έρευνα των αρχών στο ιατρείο που επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας ιατρού παρουσίασε ανακρίβειες σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ φέρεται να βρέθηκαν και στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι η ιατρική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει όταν έπαθε την ανακοπή. Επιπλέον, κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης για τα οποία δεν υπήρχε άδεια, ενώ δεν προβλέπεται η χρήση τους παρά μόνο σε νοσοκομεία και πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον. Φως τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Στην παραδοχή ότι η νέα χρονιά ξεκινά με κενά, προέβη εχθές μέσω του σταθμού μας η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως ανέφερε στα τέλη Σεπτεμβρίου, η κατάσταση θα αξιολογηθεί εκ νέου. Σε τροχιά ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα καθώς κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Η τιμή του Brent έχει εκτοξευθεί στα 108,6 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Αμερικανικού αργού έχει ανέβει στα 103,3 δολάρια. Η τιμή του φυσικού αερίου ανέρχεται στα 82,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αμετανόητος για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στη χώρα του, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News. Προκλητικός εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά ο Ομέρ Τσελίκ, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης με αφορμή τη συνεργασία της με το Ισραήλ. Όπως υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, η Αθήνα καλλιεργεί την αντίληψη πως μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω συμμαχιών, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση κενή και αβάσιμη. Ιδιαίτερα επικριστικός εμφανίστηκε απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τον κατηγόρησε ότι επιδιώκει να βρίσκεται στο πλευρό του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε Ναζί. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για προληπτική νοσηλεία τα παιδιά και το προσωπικό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη, όταν υπάλληλος κατά την προετοιμασία του φαγητού έκανε το λάθος να βάλει στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντιγιαξίδη. Ο Δήμος έθεσε τον εμπλεκόμενο υπάλληλο σε αναστολή και αποφάσισε τη σφράγιση της κουζίνας του σταθμού, καθώς και τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς επισκέπτες στον κατώνι του Γκριζόν στην Ανατολική Ελβετία. Σύμφωνα με την Ολλανδική Ένωση Πρακτόρων, το λεωφορείο μετέφερε συνολικά 48 επιβάτες. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται στη Νέα Υόρκη η κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα παρευρεθεί στην τελετή, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο, στη Βιρτζίνια, για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παρουσίασε στους ποδοσφαιριστές και στο προσωπικό της ομάδας τον προπονητή Μανόλ Αλγκουαθίλ, τον αθλητικό διευθυντή Αντώνιο Κουρδόν και τον υπεύθυνο μεταγραφικού σχεδιασμού Τζοφρέ Μονκαντά. «Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στην οτροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης για τον προπονητή. «Επιλέξαμε την καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Θέλω όσοι είστε εδώ να δίνετε περισσότερο από το 100% για να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League», πρόσθεσε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια έως 5 πρόσκαιρα τοπικά και 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, κυρίως όμως νότιοι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 32 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από Στρατηγού Καλάρι ως Αχαρνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
1: Mega News 104,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18.

0: Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour, επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πρωινό Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.

0: Βρε καλό στα παιδιά. Καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλημέρα. 9.
0: 11.
1: Τα μπέρδευε ο κακού τι προηγούμενε μέρε, τον μπερδεύω και εγώ τώρα. Είναι Παρασκευή όμω, δικαιολογήστε μα.
0: Του πρωινού ξυπνήματο είναι αυτά, να το ξέρετε. Λοιπόν, έχει ξημερώσει έξω, ωραία ημέρα είναι. Καλοκαιρινή είναι ακόμα. Οι μετρολόγοι λένε θα φρενοποριάσει σιγά σιγά τι επόμενε ημέρε. Θα δούμε και βροχούλε δηλαδή.
1: Τα πρωτοβρόχια.
0: Ναι, τα πρωτοβρόχια. Θα δούμε και βροχούλε. Γενικά. Λένε ότι δεν θα τραβήξει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Τουλάχιστον τις επόμενες 10 μέρες μπορούν να δουν. Θα έχουμε διαλύματα φθινοπόρου.
1: Να σου πω κάτι. Φέτος, ας επεκταθεί λίγο το καλοκαίρι παραπάνω.
0: Τι, Βασίλη μου, τι σε έχει βρει.
1: Τι με έχει βρει, εμένα.
0: Ναι, τι σε έχει βρει. Πες μου.
1: Το πετρέλαιο θέρμα ήταν 80. Τι με έχει βρει.
0: Ένα 80 το πετρέλαιο θέρμα.
1: Ναι, μήπως πάει και παραπάνω. Τζακάκι. Όσοι έχουν. Ναι. Όσοι δεν έχουν.
0: Εγώ θα βάλω ξύλα φέτος.
1: Τι ναι.
0: Εγώ θα βάλω ξύλα.
1: Κουβερτούλα.
0: Λοιπόν, παιδιά, όσοι ανοίξατε τώρα ραδιόφωνο και μας ακούγατε και χθες τέτοια ώρα, σας λέγαμε ότι το πετρέλαιο είχε 102 δολάρια και λέγαμε θα πάει 104, δεν μπορεί. 104 και 6 τη συχνότητά μας. Το βρήκαμε σήμερα το πρωί κοντά στα 108, που σημαίνει ότι κερδάμε.
1: Πολύ.
0: Γενικά, κερδάμε.
1: Πολύ. Τελειώνει ο πόλεμος. Φαίνεται ότι τελειώνει ο πόλεμος.
0: Στην κυβέρνηση το σκέφτονται. Αν θα υπάρξει κάποιο είδους ενίσχυση για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Συγγνώμη παιδιά, ρωτήσω κάτι. Το σκέφτεστε γιατί?
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά 15 Οκτωβρίου παραδοσιακά.
0: Και τι θα έχει γίνει μέχρι τότε? Ο Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Σου λένε τώρα, μην ανακοινώσω κάτι,
0: ναι,
1: και πέσει τιμή και αναγκαστώ να το δώσω. Γιατί που δεν έχω λεφτά.
0: Ναι.
1: Ας το κάνω.
0: Δεν πειράζει. Ας μας δώσουν το πετρέλαιο θέρμανση το Μάη. Λίγο πριν τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Θα το εκτιμήσουμε.
1: Κοίταξε να δεις. Όσο μιλάμε πάντως, η τιμή του Brent έχει πάει στα 108 και 7. Φτάνουμε στα 109.
0: Ένα δολάριο πάνω από την ώρα που μπήκαμε.
1: Φτάνουμε στα 109.
0: Ένα δολάριο πάνω από την ώρα. Μάλιστα.
1: Ναι, όταν τελειώσουμε θα είμαστε κοντά στα 110.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι αυτή εδώ είναι μεταγραφική περίοδος. Συνήθως τέτοια εποχή βρίσκουν ομάδες οι παίκτες οι οποίοι είναι ελεύθεροι. Ελεύθερος ήταν ο κύριος Θανάσης Χαλκιάς των Σπαρτιατών.
1: Και τελικά
0: έγινε buyout από την Ελληνική Λύση.
2: Ανακοινώνω την προσχώρησή μου στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Τη μεγάλη πατριωτική παράταξη που εκφράζει αυθεντικά τις ελπίδες του λαού μας για μια ισχυρή και ελεύθερη πατρίδα. Η Ελληνική Λύση με πρόεδρο τον Κυριάκο Βελόπουλο διαθέτει το μοναδικό, εμπεριστατωμένο πρόγραμμα 400 σελίδων που μπορεί να βγάλει τη χώρα από το τέλμα και να εγγυηθεί την ευημερία του λαού μας.
0: Αυτός μιλάει σαν άνθρωπος ο οποίος τώρα εξελέγει βουλευτής πρώτη φορά με την Ελληνική.

0: λύση. Ήταν με τους Σπαρτιάτες πριν. Βέβαια, το να πας από τους Σπαρτιάτες στην ελληνική λύση είναι μια κάποια αναβάθμιση.
1: Είναι άλλη κατηγορία.
0: Είναι άλλη κατηγορία. Αλλά αυτό ήταν εκεί και στις προηγούμενες εκλογές που είχε κατεβάσει το πρόγραμμα αυτό η ελληνική λύση.
1: Ναι, ναι.
0: Και, αλλά ήταν με τους Σπαρτιάτες. Τώρα η ελληνική λύση έχει το μοναδικό εμπεριστατωμένο πρόγραμμα.
1: Καλά, όλοι το μοναδικό εμπεριστατωμένο πρόγραμμα. Και όλοι το έχουν κοστολογημένο το πρόγραμμα τους, παιδιά. Δηλαδή, άκουγα χθες και την Καριστιανού που λέει πλήρως κοστολογημένο το δικό μας πρόγραμμα. Ο Τσίπρας το ίδιο. Ο Μητσοτάκης το ίδιο. Ο Ανδρουλάκης το ίδιο. Όλοι.
0: Γι' αυτό έχει ακριβήνει το σανό.
1: Το λέγαμε προχθές.
0: Γιατί έχει ζήτηση τώρα. Είναι ημέρες. Έχει μεγάλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα πρόβλημα κανένας ανθρώπου. Πραγματικό. Ο κύριος Χρήστος Δρόκας είναι μέλος Επιτροπής Κατοίκων της Κυψέλης. Τι κάνετε, κύριε Ρόκα?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Κακούση, κύριε Τσακούρα.
0: Διαβάσαμε χθες αυτή την έκθεση των εμπειρογνωμόνων, την οποία δημοσίευσε η Έλληνα Φιντανίδου στην ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος. Και τελικά καταλαβαίνουμε ότι η ζημιά στα σπίτια σας εκεί είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή.
2: Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε 6 μήνες, κύριε.
0: Ναι.
2: Γιατί ζητάμε επί 6 μήνες πλήρη στοιχεία. Πήραμε μέσω του Δήμου και της παρέμβασής του αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι ελλειπή, είναι σίγουρα ελλειπή. Παρόλα αυτά, καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και το παραδέχεται και ο ίδιος ο Υπουργός. Στη συνεδρίαση της 7 Σεπτεμβρίου αναφέρει ότι έχει διαπιστωθεί στο φέροντο οργανισμό κτηρίων πρόβλημα, διότι είχαμε διαφορετικές καθυζήσεις.
0: Κύριε Ρόκα, επειδή αυτά πάνω κάτω τα έχουν. Ναι, ποιος εγγυάται?
2: Παρ' όλα αυτά εγγυάται ο κύριος Υπουργός παρακάτω.
0: Κύριος Σταχιάος.
2: Λέει ότι. Ο κύριος Σταχιάος, βεβαίως. Mm. Λέει ότι αυτό είναι κάτι που το διαβεβαίωσαν οι μηχανικοί που έκαναν τις αυτοψίες και ότι δεν υπάρχει, δεν ενέχουν αυτή τη στιγμή κίνδυνο
0: να διαβάσω,
1: δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, δηλαδή, γιατί τον φιλοξενήσαμε και πριν από λίγα 24 ώρες τον κύριο Ταχιά, όταν μας είχε πει.
0: Να διαβάσω λίγο από την έκθεση των εμπειρογνωμόνων. Ως αποτέλεσμα των καθυζήσεων, η εκτίμηση της παραμένουσας διακινδύνευσης των περισσότερων πολυκατοικιών εκτιμάται από μέση κίτρινο σε υψηλή κόκκινο, που κατά τις παραδοχές των μηχανικών της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας αντιστοιχούν μέχρι και στην ύπαρξη δομικού προβλήματος.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή,
2: σωστά.
0: Είμαστε πάνω στο σκηνή τώρα.
2: Πραγματογνώμονες, ακριβώς, είμαστε πάνω σε τεντωμένο σκηνή. Και λάβετε υπόψη ότι πήραμε μελέτες. Το ότι πήραμε, εν πάση περιπτώσει, για 14 πολυκατοικίες.
0: Ναι.
2: Οι πολυκατοικίες είναι πάνω από 20-22. Υπολείπονται δηλαδή πράγματα ακόμα να πάρουμε για άλλα κτίρια, τα οποία έχουν επίσης υποστεί ζημιές. Τα στοιχεία είναι λιπέστατα, περιέχουν ανακρίβειες, περιέχουν περιγραφές του τύπου δεν έχουν υποδειχθεί από τους κατοίκους ζημιές σε φέροντους οργανισμούς. Όπως φαίνεται, δηλαδή μια προχειρότητα, να μην τη χαρακτηρίσω.
1: Κύριε Ρόκα, ισχύει ότι κάποιες μετρήσεις έδειξαν πως οι καθυζήσεις ήταν στο τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας?
2: Βεβαίως, κύριε. Βεβαίως ισχύει. Η μελέτηρη τροτότητα στη δική μου πολυκατοικία,
0: ναι,
2: επειδή την πήρα στα χέρια μου, έλεγε και η πρόβλεψη ήταν ότι θα περάσει ο Μετροπόντικας και maximum, η ζημιά που θα προκαλούσε θα ήταν της τάξης των 4 χιλιοστών καθίζησης. Όταν σε μένα η καθίζηση είναι στα 24 χιλιοστά, αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μεγάλη αστοχία. Η υπέρβαση είναι όντως 5 φορές πάνω, υπήρξε αστοχία και αυτή την αστοχία κανένας δεν την παραδέχεται.
0: Κύριε Ρόκα, εσείς θα κάνετε
2: δεν
0: τώρα.
2: Δεν έχουμε μελέτες να λένε.
0: Εσείς θα μείνετε στα σπίτια. Εσείς θα μείνετε στα σπίτια σας.
2: Αναγκαστικά μένουμε. Τι να κάνουμε.
0: Αναγκαστικά μένουμε. Μάλιστα.
2: Πού να πάμε?
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Και δεν υπάρχει και χρονοδιάγραμμα.
2: Αυτό που ζητάμε. Δεν υπάρχει και χρονοδιάγραμμα ακριβώς. Δηλαδή, πέρασε το ΤΕΕ, έκανε κάποιους μακροσκοπικούς ελέγχους. Γιατί ακούμε και την άλλη ιστορία τώρα, ότι χρησιμοποιούνται μηχανήματα, έτσι ανέφερε ο κύριος Σταχιάος. Σε μία περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν 2 μηχανήματα, άνοιξε μία κολόνα, πέρασε το σκάνερ, κατέγραψε μία κολόνα, έχει ανοίξει σε όλες τις πραγματογνωμοσύνες που γίνανε, σε μία κολόνα έχει χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο μηχάνημα. και αυτό ήταν η τέλεια εφαρμογή που κάναμε.
1: Κύριε
2: για
1: Ρόκα, έχετε ενδείξεις αν το τελευταίο χρονικό διάστημα, που γιατί έχουν σταματήσει πολύ καιρό οι εργασίες του Μητροπόντη Καφέ στην Κυψέλη, αν δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες έχετε παρατηρήσει και επέκταση των ζημιών, δηλαδή ότι συνεχίζει η ζημιά από κάτω?
2: Δυστυχώς ισχύει αυτό. Την περασμένη εβδομάδα η γυναίκα μου διαπίστωσε, σηκώνοντας ένα μπουκάλι να πιει ένα αναψυκτικό, ρηγμάτωση στο ταβάνι της τραπεζαρίας. Θέλω να σας πω ότι συνεχώς εξελίσσονται πράγματα, παρότι παίρνουμε διαβεβαίωση ότι το φαινόμενο των καθυζήσεων έχει ολοκληρωθεί. Ίσως να υπάρχει μια τεχνική εξήγηση γι' αυτό, να έχει ολοκληρωθεί το φαινόμενο, τα κτίρια να έχουν υποστεί στρεβλώσεις και να εμφανίζονται πλέον ακόμα περισσότερα άλλα προβλήματα. Mm-hmm. Αλλά φανταστείτε, μέρα με τη μέρα να εντοπίζεις και άλλα πράγματα τα οποία ενισχύουν αυτή την αίσθηση ανασφάλειας και φόβου που νιώθεις.
1: Με αυτό είναι το θέμα. Και άμα δεν ξέρετε πώς θα τελειώσει αυτό και πότε θα αποκατασταθούν και οι ζημίες, είναι ένα θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρόκα.
2: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να γίνουν πραγματικές αυτοψίες. Mm-hmm. Με ουσιαστικές μεθόδους να ενισχυθούν.
0: Λογικό είναι τώρα. Εσείς φοβάστε ότι έχει γίνει προχειροδουλειά εκεί πέρα και ότι με μια μικρή ατυχία θα έχουμε άλλα ζητήματα. Ναι. Κύριε Ρόκα, θα πιέζουμε κι εμείς, θα πιέζετε κι εσείς, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα προσπαθήσουμε αυτό το πράγμα να το.
2: Εμείς θα κάνουμε και κινητοποιήσεις. Έχουμε προγραμματίσει και κάποιες κινητοποιήσεις. Μια συμβολική πορεία διαμαρτυρίας.
0: Θα σας συναντήσουμε σε αυτές, κύριε Ρόκα. Θα ξανάρθουμε στη γειτονιά. Να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος Ρόκας.
1: Καλημέρα.
0: Μέλος της Επιτροπής Κατοίκων της Κυψέλης.
1: Δεν είναι λίγο πράγμα τώρα, έτσι. Τι λες, να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις τη μία ρογμή μετά την άλλη.
0: Να σηκώνεις το ποτήρι, να πιεις νερό και να βλέπεις το ταβάνι με ρογμές. Δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Πας για ύπνο, θα κοιμόσουν εσύ.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Όχι, εννοώ ότι προφανώς θα κοιμηθείς στο σπίτι σου.
0: Αλλά δεν κάνεις κάτι άλλο.
1: Δεν ανησυχείς όμως. Μέρα-μέρα δεν ανησυχείς. Προφανώς.
0: Εννοείται ότι ανησυχείς. Λοιπόν, σχολεία σήμερα, κυρίες και κύριοι. Τα προάβλια των σχολείων θα γεμίσουν χαρούμενες παιδικές φωνές.
1: Εντάξει, ωραία είναι αυτά.
0: Ε?
1: Ωραία είναι αυτά. Και δεν το λέω τώρα που κάνουμε πλάκα από την πλευρά των γονιών.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία. Είναι οι παιδικές φωνούλες είναι ωραίες.
0: Ωραίες είναι.
1: Συναντάνε τα παιδιά τους φίλους τους.
0: Έτσι.
1: Μπαίνουν σε μια κανονικότητα. Είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Θα τα μάθεις, Βασιλάκη.
1: Επιμένεις από το πρωί τι έχεις πάθει.
0: Θα τα μάθεις, Βασιλάκη.
1: Ξέρεις κάτι που δεν το ξέρω.
0: Πω. Θέλω να σου πω ότι εντάξει τώρα. Δάσκαλοι πέρασαν από τη ζωή μας πάρα πολύ, έτσι το καταλάβαινε. Έξι δημοτικό, έξι γυμνάσιο λύκειο, μετά σπουδές κτλ. Ξέρεις ποιος μου έχει μείνει?
1: Ποιος σου έχει μείνει?
0: Μου έχει μείνει αυτός που μας έμαθε ορθογραφία.
1: Γιατί σου μείνει τόσο έντονο?
0: Να σου πω. Πρέπει να ήμασταν ή Τετάρτη ή Πέμπτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Όχι ότι δεν είχαν περάσει καλοί δάσκαλοι πριν από εμάς.
1: Λίγο αργά έμαθα την ορθογραφία.
0: Ναι, θα σου πω. Όχι ότι δεν είχαν περάσει καλοί δάσκαλοι από εμάς. Αλλά. Εν πάση περιπτώσει. Η δασκάλα μας μένει έγκυος.
1: Ναι.
0: Και την αντικαθιστά ο διευθυντής του σχολείου. Ένας μεγάλος σε ηλικία, Βολιώτης.
1: Ωραία.
0: Δάσκαλος.
1: Ωραία.
0: Παραδοσιακός. Κομμουνιστής.
1: Ναι.
0: Κομμουνιστής σε τέρμα.
1: Όσο
0: δηλαδή,
1: πας δεν επεκτείνεις το θέμα. Ναι.
0: Ο οποίος μπαίνει στην αίθουσα πάρα πολύ αυστηρός. Ο πιο αυστηρός που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έτσι. Πάρα πολύ αυστηρός. Δεν μπορείς να φανταστείς. Διαπιστώνει τη δεύτερη μέρα ότι στην ορθογραφία είμαστε σκράπες. Και αποφασίζει να παίξει με σύστημα. Λέει λοιπόν μια Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Όποιος πιστεύει ότι έχει γράψει σωστά την ορθογραφία και θέλει, μπορούμε να βάλουμε στοίχημα μία κις. Ήταν της μόδας τότε
1: οι σοκολάτες.
0: Να βάλουμε στοίχημα μία κις. Αν την έχει γράψει σωστά, θα του δώσω μία κις.
1: Ναι.
0: Αν την αν έχει γράψει λάθος, ναι, χάνει το στοίχημα και θα μου δώσει μία κις. Παιδιά, σε δύο εβδομάδες τα τρία συρτάρια της έδρας,
1: ναι,
0: είχαν γεμίσει κις. Ανοίγαμε τα συρτάρια και βλέπαμε τις κις. Δεν τολμούσε κανείς να τις αγγίξει.
1: Προφανώς.
0: Γεμάτα σου λέω, ρε, μέχρι πάνω.
1: Δεν ήταν κίνητρο όμως αυτό για ένα παιδί?
0: Στο τέλος της χρονιάς ξέραμε όλη ορθογραφία.
1: Αυτούς τους δασκάλους χρειάζεσαι.
0: Έτσι, ξέραμε όλη ορθογραφία.
3: Και μάθαμε και στοίχημα. Σου λέει τι δίνει σήμερα η ορθογραφία, ένα 40 ξέρω εγώ. Είναι...
1: μην πηγαίνω κουβά συνέχεια.
3: Είναι πιο εύκολη.
1: Μην πηγαίνω κουβά, άστο.
3: Ένα 40 σήμερα η ορθογραφία.
1: Να κερδίσουμε τίποτα.
3: Ναι, γνωστό κείμενο, άγνωστο κείμενο και αναλόγως έπαιζε και η απόδοση, κατάλαβες.
1: Είσαι σαν το... ήταν λοιπόν, γνωστό έτσι, κείμενο, ξέρω.
3: Έτσι, ήμασταν όλοι χαρούμενοι.
1: Ναι.
3: Και εμείς που μάθαμε ορθογραφία. Και αυτός που μας την έμαθε και η κυρία Βαγγελιό που είχε το κυλικείο.
1: Σωστό. Ναι, γιατί δεν υπήρχε να το πάρει με κούτες.
3: Ναι, γιατί τότε τα κυλικεία παιδιά δεν πουλάγανε τσιγάρα, πουλάγανε το πιο ανθυγιεινό σοκολάτες αυτά.
1: Καλά, τώρα. Μα τα παιδάκια ότι σε πιο ανθυγιεινό εκεί πηγαίναμε όλοι.

0: Λοιπόν, πιάσαν και μια σπήρα οι αστυνομικοί στο Ζεφύρι.
1: Τι κάνανε?
0: 18άριδες και 16άριδες, οι οποίοι είχαν κάνει, λέει, κλοπές ύψους 250.000 ευρώ.
1: Φίλοι της ανακύκλωσης, καταλαβαίνετε.
0: Φίλοι της ανακύκλωσης. Ναι. Καλώδια, σιδερένιες, σιδροροές, καμπάνες από εκκλησίες, τέτοια πράγματα.
1: Α, το καθημερινά.
0: Τα καθημερινά. Φίλοι της ανακύκλωσης, μην δουν έναν άνθρωπο με περιβαλλοντική συνείδηση.
1: Κατευθείαν.
0: Κατευθείαν να βάλουν τον τσιμπήσουν.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχουμε φιλοεπενδυτικό, φιλοεπιχειρηματικό. Εδώ οι άνθρωποι κάνουν εμπόριο.
0: Μας έλεγε πήγα να πω ο Καμίνης. Μας έλεγε ο Δούκας που είχε έρθει προχθές.
1: Να πούμε καλημέρα στον κύριο Καμίνη. Λοιπόν, αυτό ανέφερε. Να το πούμε, δεν είναι. Να πέσει κάτω.
0: Ότι έγινε το εξής στην Ακαδημίας.
1: Δηλαδή,
0: κάτω από τους πυλώνες φωτισμού.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν μικρά φρεάτια στα οποία καταλήγει η καλωδίωση του πυλώνα.
1: Ωραία.
0: Πήγαιναν και έδαιναν τα καλώδια αυτά στους κοτσαδόρους των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας στην Ακαδημία. Τα τράβαγαν και έβγαζαν το καλώδιο από τον πυλώνα φωτισμού όπως βγάζουν το εντεράκι από τις γαρίδες. Το τράβαγαν και το ξυλώναν ολόκληρο.
1: Οι ιδέες και μόνο. Δηλαδή, μόνο και μόνο να σκεφτείς να κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει. Και τι να κάνεις, θα πας να δουλέψεις. Να κλέψεις καλώδια. Τι έγινε, Ολγάκη μας, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε,
0: πώς
2: είστε?
0: Τι γίνεται?
2: Γίνονται πράγματα.
0: Γίνονται πράγματα.
2: Γίνονται πράγματα που έλεγε και η Βάνα Μπάρμπα, η αγαπημένη. Να ξεκινήσουμε μια διαδήλωση, παιδιά, κάπως λίγο ξύμωρη, αλλά θα σας πάω μέχρι την Πολωνία. Εκεί λοιπόν, ρομπότ διαδήλωσαν, ρομπότ, κατά του AI. Γιατί σου λέει σε λίγα χρόνια θα πάρουν όλες τις δουλειές και δεν θα υπάρχει ανθρώπινο εργατικό δυναμικό. Άρα λοιπόν βγήκαν όλα τα ρομπότ στους δρόμους να πούνε για την τεχνολογία ότι πρέπει κάπου να σταματήσει.
0: Μπροστά ήταν το ρομπότ του πάμε.
1: Να, να, να,
2: Πολωνική.
1: Να.
2: Θα έρθει και στην Ελλάδα αυτό.
0: Το ρομπότ του πάμε μπροστά.
2: Θα κρατάνε και πανό.
1: Σύντροφε ρομπότ.
2: Άραγε υπάρχουν και μπαχαλάκιδες τέτοιοι σε ρομπότ.
0: Τι να σου πω τώρα.
2: Πολωνική κοινωνική πρωτοβουλία βεβαίως, αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Υπερασπιστείτε, λέει, τους χώρους εργασίας, φώναζαν κιόλας. Μην περιμένετε, κάντε ρυθμίσεις. Είχαν απαιτήσεις τα ρομπότ.
0: Στην Πολωνία το καλό σενάριο είναι να διαδηλώνουν ρομπότ. Γιατί στην Πολωνία οι πιο συνηθισμένες διαδηλώσεις είναι από ακροδεξιούς.
1: Ναι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και ποιος, η Πολωνία.
0: Να, Πολωνία. Στην Πολωνία.
1: Πολωνία. Τρέμει το Auschwitz.
2: Πραγματικά. Και έχω να σας πω ότι στο Auschwitz γενικά τα πράγματα είναι λίγο, δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφθεί.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο πολύ. Έχουν μία απόσταση. Είναι παραπάνω παγωμένα από όσο πρέπει. Ενώ θα έπρεπε να υπερισχύει και λίγο το συνέστημα. Ναι. Εκεί. Ναι, συγκεκριμένα.
1: Όποιος δεν θυμάται την ιστορία του.
0: Ναι. Λοιπόν, στο Auschwitz δεν μπορεί να κάνει τουριστική ξενάγηση.
1: Δεν κάνει τουριστική.
0: Πρέπει να κάνει. Πρέπει λίγο να ξέρεις και τι έχει γίνει εκεί πέρα. Για πες αλλού.
2: Πάμε σε έρευνα, παιδιά. Νομίζω κάπως θα ταυτιστείτε.
1: Μας αρέσουν οι έρευνες.
2: Σας αρέσει, το έχω καταλάβει. Γι' αυτό σας φέρνω έτσι λίγο κάπως περίεργες.
1: Του επιστημονικού κόσμου.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Λέει τώρα εδώ μια έρευνα ότι οι γυναίκες νιώθουμε περισσότερο, λέει, στρες όταν οι σύζυγοι μένουν στο σπίτι. Δεν κάνουν τίποτα και απλά θα κάνουν την κίνηση να κάτσουν στον καναπέ. Εκεί λοιπόν εμάς βαράει κόκκινο, πάμε 0% σε δευτερόλεπτα.
0: Παιδιά,
2: και είναι είναι η στιγμή που θα σας βάλουμε εμείς να κάνετε 10 πράγματα παραπάνω. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι που δεν τα έχετε κάνει τις προηγούμενες ώρες.
1: Μην απαντήσεις, είναι παγίδα. Μην απαντάς.
2: Γιατί, Βασίλη μου? Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Τότε στρεσάρονται οι γυναίκες, λοιπόν.
2: Τότε. Υπάρχει πολύ μεγάλο στρες. Αλλά πρόσεξε.
0: Όταν ο άντρας είναι στο σπίτι.
2: Όχι.
0: Όταν...
2: Μην λες πράγματα που δεν είπα. Και δεν είπε και επιστήμη.
0: Διόρθωνε, μα θέλω να γίνουμε καλύτερος.
2: Όταν ο άνθρωπος πάει να κάτσει στον καναπέ και νιώθουμε εμείς ότι δεν κάνετε κάτι.
1: Ναι, γιατί και κάποια στιγμή και εμείς θέλουμε να χαλαρώσουμε.
2: Όχι, Βασίλη μου. Όταν εγώ θα σου έχω πει, σε παρακαλώ, αγάπη μου, μπορείς να πας να πετάξεις σκουπίδια φεύγοντας. Και αφήνεις τα σκουπίδια στην πόρτα για 3 συνεχόμενες και 5 και 10 ώρες, θα το κάνω μόνη μου κάποια
0: Πρόσεξε
2: στιγμή.
0: Πρόσεξε να δεις. Άμα πεις ότι τα πιάτα στο νεροχύτη είναι γυναικεία δουλειά, είσαι σεξιστής.
1: Ναι.
0: Άμα πεις όμως ότι τα σκουπίδια δεν είναι αντρική δουλειά, είσαι γουρούνι.
1: Το έχει φιλοσοφήσει ο Κακούσης.
0: Μα έτσι είναι τώρα, κατάλαβες, άκουσες. Αυτό με τα σκουπίδια. Είναι ο πιο συνηθισμένος καυγάς στα σπίτια αυτό με τα σκουπίδια.
1: Να σου πω κάτι. Και μη μου το παραλαμβάνεις κάθε 10 λεπτά. Θα το κάνω μετά.
2: Μα δεν το κάνεις όμως. Είναι και ένα άλλο πείραμα. Θα σου αφήσω πάνω να μου κολλήσεις κάτι ή να μου βάλεις μια βίδα ή να μου αλλάξεις μια λάμπα. Θα μείνει η λάμπα στο τραπέζι για μια συνεχόμενη εβδομάδα. Και όταν εγώ θα σηκωθώ να τη βάλω, θα μου πεις γιατί αγάπη μου σηκώνεις να βάλεις τη λάμπα.
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί όταν πάω να κάτσω στον καναπέ, τότε θυμάσαι ότι θες κάτι και
2: γιατί εκνευρίζομαι που πας να χαλαρώσει ενώ δεν έχεις τελειώσει τις δουλειές σου.
0: Καταλαβες. Την εκνευρίζει που πας να χαλαρώσει.
2: Καλά δεν τα λέω. Να, τα κορίτσια μου στέλνουν αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Δεν έχεις δικαίωμα να χαλαρώσεις εσύ άμα δεν βιδώσεις τη λάμπα, άμα δεν σφίξεις τη βίδα, άμα δεν σφίξεις το χερούλι από το τηγάνι που χαλάρωσε. Δεν έχεις δικαίωμα να καθαρίσεις. Αν δεν πετάξεις τα σκουπίδια.
1: Τι λες τώρα.
0: Μαύρο φίδι που σε έφαγε.
2: Να το κάνεις. Να το κάνεις, αλλά να έχεις τελειώσει αυτά που πρέπει. Δηλαδή, όταν εγώ σε βλέπω αραχτό, να κάθεσαι στον καναπέ, να βλέπεις αυτά που θέλεις να βλέπεις και δεν έχεις κάνει δύο πράγματα, θα σου έχω ζητήσει. Τα υπόλοιπα τα κάνω μόνο μου.
0: Και τα μπαλκόνια, ποιος θα τα πλύνει, Βασιλή?
1: Ποιος τα πλύνει?
2: Δεν θες να δροσιστείς.
0: Το πλυντήριο, η βροχή. Το πλυντήριο, ποιος θα το απλώσει, Βασιλή?
2: Α, δεν θα το απλώσει καλά. Εγώ έχω το δικό μου τρόπο, είμαι σίγουρη. Θα πάω να τα διορθώσω μετά.
1: Γιατί δεν τα κάνεις καλά, Γιώργο.
0: Γιατί δεν τα... Αυτό
1: το κάνεις και μετά. Σου φωνάζει επειδή το κάνει σωστά.
0: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο ημίχρονο του. Αυτό είναι το δεύτερο ημίχρονο του καυγά. Και μετά, Βασίλη.
2: Γιατί δεν με πας βόλτα, Βασίλη μου?
0: Τι είναι αυτό στο τραπεζάκι του σαλονιού, Βασίλη?
1: Σκόνη.
0: Ψίχουλα.
2: Α, καλά, εκεί γίνεται χαμός.
0: Θα μας φαν τα περιστέρια, Βασίλη.
2: Τα έχετε βιώσει, βλέπω.
0: Όχι, κάτι φίλοι μας τα πάνε.
1: Ναι.
0: Μην φαντάζεσαι τώρα.
1: Και επίσης δεν νομίζω να ταυτίζεται κανείς μαζί μας αυτήν την ώρα.
2: Ας στείλουν μηνύματα εδώ. Γιατί, φοβούνται? Για να δούμε τι λένε.
0: Εν τω μεταξύ, αν βγάλουν σκουπίδια, φίλε.
1: Ναι.
0: Θα είναι η ανακύκλωση που είναι ελαφριά.
2: Και θα την κάνεις και λάθος, θα την πετάξεις λάθος κάδο. Εκεί είναι το τρίτο μάτς.
1: Δεν σώνησε πουθενά.
0: Άστο. Δεν θέλω την κατάσταση σου, λέω. Άστο. Γεια σου, Όλγα.
2: Σας φιλώ.
0: Όλγα.
1: Γεια σου.
2: Τα σκουπίδια να πάρω, ε.
0: Τι έχεις?
2: Τίποτα.
1: Λοιπόν, η Μαρία Λιβαντίου είναι μαζί μας. Δεν έχει απαντήσει, δεν έχει σχολιάσει απολύτως τίποτα. Μαρία, γιατί προφανώς είναι προσιλωμένη.
0: Δεν μου φαίνεται η Μαρία με
1: τους τίτλους ειδήσεων.
0: Δεν μου φαίνεται ποιος
1: άνθρωπος.
0: Είναι
1: ήδη όμως η Μαρία.
3: Ακολουθήσει όλη την κουβέντα, οπότε.
1: Α, το...
0: Δεν μας άκουγε κιόλας.
1: Το αποφεύγει εδώ τον όλη την ώρα τώρα. Ναι,
3: παιδιά, αλλά έγραφα ειδήσεις.
1: Έχει εστιάσει τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Λιβαντίου. Σε ελάχιστα λεπτά μαζί.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και συνελήφθησαν εχθές. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας ιατρού παρουσίασε ανακρίβειες σχετικά με την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ φέρεται να βρέθηκαν και στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι η ιατρική διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει όταν έπαθε την ανακοπή. Εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές των σχολείων της Επικράτειας. Την παραδοχή ότι η νέα χρονιά ξεκινά με κενά στα σχολεία προέβη εχθές μέσω του σταθμού μας η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα καθώς κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Η τιμή του Brent έχει εκτοξευθεί στα $108 το βαρέλι. Η τιμή του Αμερικανικού αργού έχει ανέβει στα $103 το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου ανέρχεται στα 82,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Προκλητικός για μία ακόμη φορά, ο Ομέρ Τσελίκ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης με αφορμή τη συνεργασία της με το Ισραήλ. Η Αθήνα καλλιεργεί την αντίληψη πως μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω συμμαχιών, τόνισε, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση κενή και αβάσιμη. Τραγικό λάθος σε βρεφονιπιακό σταθμό στη Δάφνη, όταν κατά την προετοιμασία του φαγητού εργαζόμενος μπέρδεψε το απεριποντικό πιάτων με το ξύδι. Για το περιστατικό έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ ο υπάλληλος απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται στη Νέα Υόρκη η κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Και ο καιρός, εθρίος στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 8, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
6: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Την Κυριακή με το Βήμα.
9: Επιστροφή στα Θρανία και νέα ξεκινήματα. Στο τεύχος Σεπτεμβρίου θα βρείτε μέσα λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Πρωινό, κολασιό στο σχολείο, εύκολα και γρήγορα γεύματα, σνακ και απογευματινά, ακόμη και γλυκά χωρίς ζάχαρη και χωρίς γλουτένη. Γιατί η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει πάντα με καλό φαγητό.
8: Μαζί Βημαγκαζίνο με τον superstar της Φόρμουλα 1 Κίμι Αντωνέλη και τον διάσημο fashion designer Τζον Γκαλιάνο. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.

0: μου λες γιατί όλες οι ροκ μπαλάντες τρώνε τα τρία τέταρτα του τραγουδιού στην εισαγωγή. Drogo, μπορείς να μου πεις γιατί?
1: Απορία τα έχω και εγώ. Αλλά πάρα πολλά χρόνια.
0: Κάποιες από αυτές είναι μνημειώδεις βέβαια, έτσι.
1: Εντάξει, έχουν τρομερές μελωδίες όμως.
0: Κάποιες από αυτές.
1: Ωραίες, πολύ ωραία.
0: Είναι μνημειώδεις. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Mega News 104,6 στα ραδιόφωνά σας το πρωινό Predator με τον Βασίλη Τσεκούρα
1: και τον Γιώργο Κακούση. 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν και τα σχολεία. Σε λίγη ώρα από τώρα θα έχουμε και το.
0: Το πρώτο κουδούνι.
1: Το πρώτο κουδούνι.
0: Το πρώτο κουδούνι. Αν έχετε φύγει από το σπίτι σας χαράματα, όπως και εμείς, όπως και όλοι εσείς που είσαστε έξω στον δρόμο τώρα, έχετε φύγει νωρίς πριν τα παιδιά ενδεχομένως ξυπνήσουν κτλ. Τώρα είναι η ώρα να τα πάρετε ένα τηλέφωνο και να τους πείτε αγάπη μου, καλή σχολική χρονιά.
1: Έτσι.
0: Τώρα είναι η ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά κάντε το, ωραίο είναι, δεν είναι.
1: Δωρεάν είναι, παιδιά.
0: Ναι.
1: Και πολύ ωραίο.
0: Πραγματικά.
1: Θα χαμογελάσουμε όλοι.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά... βέβαια υπάρχει ένας κίνδυνος, ειδικά για όσους έχετε φιβάκια.
1: Εκεί αφήσω
0: να ακούσεις. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά πήρα να σου πω. Ναι.
1: Ναι. Δεν μας αφήνεις τώρα γιατί είναι. Πρέπει να πιω καφέ.
0: Λοιπόν, να ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι με τα νέα Σαββατοκύριακο, εκτός από την πάρα πολύ πλούσια δημοσιογραφική ύλη την οποία θα βρείτε στην εφημερίδα, θα βρείτε και τη δράση. Τη δράση, τη θυμάστε τη δράση? Το κόμικ με το οποίο πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε.
1: Δράση.
0: Η δράση, ναι. Λοιπόν, όσοι λοιπόν σας έχουν λείψει και αισθάνεστε έτσι μια νοσταλγία για τα χρόνια τα παιδικά και τα εφηβικά, και πιο μεγάλη βέβαια διαβάζανε τη δράση, μπορείτε να τη βρείτε αυτό το Σάββατο, αυτό το Σαββατοκύριακο, με τα νέα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 και 41 και αυτά τα οποία έρχονται είναι τα...
1: 5 και να καίνε.
0: Στο νούμερο 5 ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει.
2: Αυτό είναι εμφανές, εμφανές γύρω.
0: Όμως, πριν αρχίσουν να μοιράζουν υπουργεία, ας περιμένουν να γίνουν και εκλογές.
2: Μην κάνω και τσαμπακόπο.
0: Μην είναι τσαμπακόπο τώρα, έτσι. Έτοιμοι. Εγώ δεν λέω. Μην μοιράζετε τα υπουργεία ακόμα.
2: Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε.
0: Λίγο κράτη, λίγο. Στο νούμερο 4, ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ο οποίος είπε ότι με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές.
0: Μου το λες με ένα παράδειγμα.
2: Ναι, δηλαδή, ο Ανδρουλάκης για παράδειγμα είναι ο Καραλής.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας είναι ο Ντουμπλάντης.
0: Ναι. Για να κερδίσει ο Καραλής,
2: δεν θα πρέπει να κατέβει στον αγώνα του Ντουμπλάντης.
0: Αυτοί είναι οι ανταγωνιστές.
2: Οι ανταγωνιστές.
0: Καταλαβαίνεις, δεν είναι αντίπαλοι.
2: Όχι, βέβαια.
0: Στο νούμερο 3, Παύλος Μαρινάκης.
2: Είπε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση, αλλά όχι με όρους φόβου.
0: Για ποιον το είπε?
2: Μάλλον για το Φλωρίδη, νομίζω.
0: Μα ο Φλωρίδης δεν προκάλεσε φόβο. Γέλια προκάλεσε. Στο νούμερο 2,
2: ο Άκης Κέρτσος λέει ότι δεν έχουμε εμείς τους Βουλγαρίας.
0: Αλλά τι έχουμε?
2: Πορτογαλίας, λέει.
0: Αν συγκριθούμε με τη Βουλγαρία, βγάζουμε το μήνα?
2: Όχι.
0: Αν συγκριθούμε με την Πορτογαλία, βγάζουμε το μήνα?
2: Και πάλι όχι, αφού το ύψος του μισθού είναι το ίδιο στην Ελλάδα.
0: Τι αλλάζει?
2: Το ποσοστό στη δημοσκόπηση.
0: Και στο νούμερο 1, η Αφροδίτη Λεπνοπούλου, η οποία ζητά την επαναφορά της σχολικής ποδιάς.
2: Και λέει τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια.
0: Δεν είπε μόνο αυτό.
2: Ναι, είπε για τις κοπέλες ότι πάνε με τον νύχι του τυρανόσαυρου και τη βλεφαρίδα τέντα.
0: Λύση βρήκε.
2: Ναι.
0: Τι?
2: Να επιστρέψει ποδιά.
0: Ναι. Κυρία Λατινοπούλου, να το πάμε ένα βήμα παρακάτω.
2: Δηλαδή,
0: μήπως να χορεύουν και τουίστ σαν τη Βουγιουκλάκη στο ξύλο βγήκε από το παράδεισο. Να, αν είναι δηλαδή να γίνει σωστά.
2: Να γίνει σωστά, βεβαίως.

0: Λέω τώρα.
1: Λες.
0: Αν κανείς από εσάς βρεθεί Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Αίγινα,
1: ναι.
0: Απόψε το βράδυ γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ενός πολύ καλού φίλου, του Νίκου του Μαρίνου, ο οποίος παρουσιάζει το βιβλίο του «Λικαβιές του Πολέμου», των εκδόσεων Πηγή. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το έχω διαβάσει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα πρόσωπα είναι κλασικά πρόσωπα τα οποία έχουμε διαβάσει, για τα οποία έχουμε διαβάσει όλοι στα βιβλία μας. Έτσι όλα εξελίσσονται την εποχή του πολέμου της Τρίας. Έρχεται όμως η μυθοπλασία και μπαίνει μέσα σε όλα αυτά τα οποία έχετε διαβάσει και το φτιάχνει ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν να διαβάζεις ένα, πώς δω, ένα ιστορικό παραμύθι, ας πούμε.
1: Είναι από τα βιβλία που το ξεκινάς και το τελειώνεις χωρίς να το καταλάβεις.
0: Ναι, γιατί δεν είναι και μεγάλο, είναι καμιά 200 σελίδες. Και είναι πραγματικά σαν να το... Δεν το καταλαβαίνεις, πραγματικά.
1: Φεύγει, φεύγει.
0: Λοιπόν, όσοι βρεθείτε στην Αίγινα απόψε, θα το παρουσιάσουμε στο Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας. Καλοτάξτε το να είναι. Καλοτάξτε το «Λικαβιές του Πολέμου» του Νίκου Μαρίνου.

0: Σας λέγαμε νωρίτερα για αυτό που έγινε σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό της Δάφνης. Που είχαμε ένα περιστατικό απίστευτο. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί και πολύ άσχημα.
1: Ναι, τώρα γιατί αντί να βάλεις ξύδι, να το μπερδέψεις και να βάλεις απορρυπαντικό πιάτων.
0: Στις φακές. Για τα παιδιά. Και να φάνε και τα παιδιά. Τελευταία στιγμή όμως αποφεύθηκε το πολύ στραβό ενδεχόμενο. Ο κύριος Νίκος Τσιλιφής είναι ο δήμαρχος Δάφνης Ημιτού. Είναι και παιδίατρος ο ίδιος. Τι κάνετε, δήμαρχε, πώς είστε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καταρχήν, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά να πούμε και στα παιδιά του Δήμου σας. Φαντάζομαι σε λίγο θα έχετε αγιασμούς, έτσι, σωστά.
2: Ναι. Λίγο όντως θα πρέπει να βρίσκομαι σε αγιασμούς.
1: Πείτε μας λίγο για αυτό το περιστατικό, διότι μας προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση και προφανώς υπήρξε και ανησυχία και από τους γονείς των παιδιών.
2: Πράγματι, ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο ουσιαστικά περιγράψατε. Δηλαδή, κάποιος που ήταν υπεύθυνος για την παρασκευή του φαγητού, αντί να ρίξει το ξύδι, έβαλε ευτυχώς μικρή ποσότητα από αυτό το απορρυπαντικό πιάτων. Και το απορρυπαντικό, και λέω ευτυχώς, γιατί ουσιαστικά τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα. Οι ίδιοι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν σχεδόν αμέσως ότι είχε γίνει αυτό το σφάλμα και ουσιαστικά τα παιδιά κατευθύνθηκαν προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα για καθαρά προληπτικούς λόγους, γιατί αυτό επιτάσσουν τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Καλά, προφανώς αυτό, γιατί πότε δεν ξέρεις και κάποια αντίδραση μπορεί να κάνει σε κάποιο παιδί.
0: Καλά, πώς έγινε αυτό τώρα. Δηλαδή, καταρχήν τα απορρυπαντικά πιάτων τις περισσότερες φορές είναι χρωματιστά, έχουν χρώμα. Κατά δεύτερον, δεν είναι λεπτόρευστα όπως είναι
1: το ξύδι.
0: Πώς έγινε αυτό τώρα.
1: Και είναι και η μυρωδιά επίσης. Είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή, η μυρωδιά από το ξύδι είναι χαρακτηριστική, δεν μπορεί να την μπερδέψει με κάτι άλλο. Όπως και τα απορρυπαντικά, συνήθως έχουν μια. Με λουλούδι, κάπως τέλος πάντων, μια διαφορετική τουλάχιστον μυρωδιά.
2: Αυτό ακριβώς, όλα αυτά που αναφέρατε είναι οι λόγοι που ουσιαστικά κατευθείαν διάταξα ένορκη διοικητική εξέταση και προέβηνσε αναστολή καθηκόντων του ατόμου, του υπαλλήλου που θεωρείται ότι είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Θα δούμε τι θα δείξει η διαδικασία για να δούμε ακριβώς για ποιο λόγο έγινε αυτή η αλυσίδα ουσιαστικά, γιατί μάλλον αλυσίδα λαθών που προκάλεσε αυτό το αποτέλεσμα. Ευτυχώς τα παιδιά αλλά και οι εργαζόμενοι, γιατί είναι και εργαζόμενοι που ξεκίνησαν να τρώνε από το φαγητό, είναι καλά στην υγεία τους και αυτό είναι το σημαντικότερο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Και προφανώς στην επόμενη φάση θα ασχοληθούμε με όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρατε, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς έφταξε και να μην ξανασυμβεί όχι μόνο σε εμάς αλλά σε κανέναν.
0: Πώς το κατάλαβαν ότι κάτι δεν είχε πάει καλά, από τη γεύση φαντάζομαι.
2: Από τη γεύση.
0: Οι εργαζόμενοι, το προσωπικό.
2: Ναι. Δοκίμασε κάποιος και είπε ότι κάτι δεν πάει καλά, σταματήστε αμέσως. Και ευτυχώς πολλά παιδάκια δεν είχαν προλάβει να καταναλώσουν καθόλου. Κάποια είχαν προλάβει να καταναλώσουν σύμφωνα με τις αναφορές μία-δύο μικρές κουταλιές που τρώνε τα παιδάκια. Οπότε αυτό ήταν και εξαιρετικά σημαντικό.
1: Πάλι καλά, ευτυχώς.
0: Πάλι καλά.
1: Ευτυχώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλή δύναμη.
0: Γεια σας. Γεια χαρά.

0: Έχει γίνει σαφάρι της τροχέας για τα πατίνια.
1: Ναι, κάποια στιγμή.
0: Θα σου πω γιατί το έχω δει τρεις φορές τις τελευταίες ημέρες μπροστά μου να συμβαίνει. Πηγαίνουν οι δικυκλιστές της Δίας,
1: ναι,
0: κανονικά με τις μηχανές τους, και όπου βλέπουν τύπο με πατίνι, τον σταματάνε και τον ελέγχουν. Αν δεν φοράς κράνος, είσαι τελειωμένος, γράφουν επιτόπου. Αν είσαι σε δρόμο που δεν επιτρέπεται το πατίνι,
1: ναι,
0: επίσης. Αν είσαι πάνω σε πεζοδρόμιο, επίσης. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα τα στοιχεία που βγήκαν χθες το απόγευμα, ότι η ομάδα αυτή που είναι για την πρόληψη των τροχαίων έχει βεβαιώσει 500 παραβάσεις,
1: ναι,
0: την τελευταία εβδομάδα μόνο σε πατίνια.
1: Σκέψου.
0: Το σύνολο των παραβάσεων που έχουν καταγραφεί την τελευταία εβδομάδα είναι 9.000.
1: 9.000 παραβάσεις.
0: 9.000 κλήσεις. 9.000 κλήσεις.
1: Εγώ πάντως σου πω, προχθές στο κέντρο της Αθήνας είδα τουρίστες πάνω σε πατίνι, φυσικά χωρίς κράνος, δύο πατίνια. Δικάβαλα.
0: Α, ναι.
1: Πάνω στο πεζοδρόμιο γιατί ήταν ανάποδα. Είστε πονόδρομο, ανάποδα στην κίνηση προφανώς. Πάνω στο πεζοδρόμιο, δικάβαλα.
0: Να σου πω την αλήθεια, το πατίνι θα ήταν μια κάποια λύση, η ασφαλής χρήση του, γιατί εκεί που πάνε τα καύσιμα τώρα, υπενθυμίζω ότι αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε με 2-5,
1: ναι,
0: και τρέχουμε σήμερα με 2-11. Ο κύριος Γιώργος Σασμάτογλου είναι ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων. Τι κάνετε, πρόεδρε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Κακούση, καλημέρα κύριε Σεκούρα.
0: Από τους πιο έμπειρους της αγοράς ο κύριος Σασμάτογλου, και θα τον κάνουμε και προφήτη τώρα.
1: Να προσπαθήσουμε
2: ότι θα φτάσουμε πολύ ψηλά είναι η προφητεία. Δεν σταματάει αυτή, η αναδική κούρσα των Διεθνών Τιμών του Αργού, έτσι, και βέβαια με όλες τις δυσκολίες αυτές της διέλευσης των πλοίων, τα οποία και αυτά επιβαρύνουν, γι' αυτό έχουν φτάσει σε αυτή τη τιμή το δηλισμένο προϊόν. Γιατί άλλες φορές, και σωστά ρωτάνε δημοσιογραφικοί κύκλοι και μου λένε ότι πώς γίνεται άλλες φορές να ήταν 120 δολάρια το βαρέλι και να μην είχαμε φτάσει 2 ευρώ και 10 λεπτά. Είναι σωστό το ερώτημα. Όλη αυτή η δυσκολία, η οποία δεν μπορείς να πάρεις τις ποσότητες αυτές που θέλεις για τις ανάγκες σου σαν κράτος, σαν δηληστήριο, σαν αποθήκευση, και δεν μπορείς να τις πάρεις από εκεί, και αναγκαστικά περνάνε ένα-ένα τα πλοία,
1: ναι,
2: το προϊόν αυτό έρχεται ακριβότερο λόγω της ποσότητας, λόγω της δυσκολίας και όλης αυτής της κατάστασης η οποία βλέπουμε να εξελίσσεται τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια θα πω.
0: Μισό λεπτάκι, κύριε Σασμάτογλου. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, έτσι. Εγώ τώρα δεν θέλω ούτε να σας ψέξω για κάτι, ούτε να το αφήσουμε όμως να περάσει έτσι. Δεν έχει θέσει κανείς θέμα επάρκειας. Καύσιμα υπάρχουν στην αγορά.
2: Δεν μιλάω θέμα επάρκειας.
0: Ωραία.
2: Είναι
0: Η λογική λέει λοιπόν ότι όταν το καύσιμο είχε 120 δολάρια το βαρέλι, θα έπρεπε να έχει μία συγκεκριμένη τιμή, είχε μία συγκεκριμένη τιμή στην Λιανική, στο πρατήριο. Όταν ξαναπάει 120 δολάρια το βαρέλι, την ίδια πρέπει να έχει. Δεν έχει αλλάξει ούτε το ποσοστό κέρδους σας.
2: Ήταν άλλες συνθήκες οι οποίες τρέχανε την περίοδο εκείνη με τα 120 δολάρια. Δεν ήταν ο πόλεμος αυτός. Δεν είναι θέμα επάρκειας. Είναι θέμα ότι δεν μπορείς να πάρεις τις ποσότητες και να κάνεις συμφωνίες για τις ποσότητες που θέλεις.
0: Μα δεν υπάρχει έλλειψη. Τις ποσότητες τις βρίσκουμε. Δεν μας έχει πει κανείς ότι υπάρχει έλλειψη.
2: Όχι, δεν είναι έτσι απόλυτο. Δεν είναι. Τα αποθέματα έχουν καταναλωθεί με τις παλιές, όλες αυτές τις παλιές τιμές οι οποίες υπήρχαν. Δεν είναι απλό το θέμα. Αυτές οι παραγγελίες οι οποίες έρχονται, έτσι, είναι παραγγελίες όπως τις λέμε σποτ. Δηλαδή είναι σε μικρές ποσότητες για να μπορέσουν να περάσουν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για να γίνει όλη αυτή η διέλευση από εκεί μέχρι εδώ.
0: Εντάξει, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή δεν έχουμε προμηθευτεί πετρέλαιο εδώ στην Ελλάδα όταν η τιμή ήταν στα 80 ή στα 75, γιατί μέσα στο καλοκαίρι κάποια στιγμή είχαμε και αυτές τις τιμές. Και είχε πέσει κάτω από τα 100, κάτω από τα 90 κιόλας.
2: Ναι.
1: Δεν προμηθευτήκαμε τότε ώστε να ρίξουμε λίγο το μεσόωρο.
2: Αν θέλετε την εκτίμησή μου, είναι και χρηματιστηριακό προϊόν. Βεβαίως και κερδίζουν αυτοί που κερδίζουν που επενδύουν στο χρηματιστήριο του πετρελαίου. Και βέβαια αυτές οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος δεν βγαίνουν από εμάς.
1: Προφανώς. Συμφωνούμε.
2: Το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Σύμφωνοι. Εκεί δεν υπάρχει.
2: Είναι τιμές που βγαίνουν απ' έξω.
0: Πρόεδρε.
2: Και βέβαια υπάρχει κερδοσκοπία και υπάρχει. Δεν το συζητάμε. Αλλά εδώ, εν προκειμένου, τι γίνεται? Γιατί εδώ εχθές είχαμε 101 δολάρια. Σήμερα έχουμε 108 και βλέπω τις δηλισμένες τιμές σήμερα που οι προβλέψεις τη Δευτέρα που μας πέρασε, την Τρίτη, αν θέλετε, που βγαίναν οι τιμές, ήταν ότι στο τέλος της εβδομάδας δεν θα είχαμε καμία αύξηση. Και λέω εγώ, με τις αυξήσεις αυτές των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε καμία αύξηση. Και σήμερα βλέπω μία αύξηση στη βενζίνη 2,2 λεπτά στο λίτρο.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με χθες.
2: Στο πετρέλαιο και στο. Σε σχέση με χθες.
0: Ναι.
2: Με τη χθες. Σοδηλισμένο μιλάω τώρα.
0: Σοδηλισμένο, ναι, σωστά.
2: Πολύ ωραία. Και βλέπω λοιπόν, τώρα και στο πετρέλαιο 3,7 λεπτά στο λίτρο. Σχεδόν 4 λεπτά στο λίτρο του πετρελαίου. Και θέλετε να σας πω κάτι. Το 101,5 το χτεσινό,
0: ναι,
2: δεν είναι η τιμή σήμερα. Η τιμή δεν είναι παράγωγο του χτεσινής διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου. Είναι παράγωγο πριν από 3 μέρες. Το χτεσινό και το σημερινό, το 108 που τρέχει τώρα.
0: Θα το δούμε από εβδομάδα.
2: Θα το δούμε σε 3 μέρες. Έτσι, μπράβο.
0: Ωραία, για πείτε μας.
2: Από την Τρίτη που μας έρχεται.
0: Πρόεδρε, επειδή εντάξει, πολλοί κάνουν προβλέψεις. Εγώ το έχω ξαναπεί κιόλας σε εσάς. Τις δικές σας τις ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί σπάνια λαθεύουν.
1: Ναι.
0: Πείτε μας πού βλέπετε την κατάσταση την επόμενη εβδομάδα και πείτε μας και πώς βλέπετε να εξελίσσεται μέσα στο μήνα.
2: Για το μήνα είναι πολύ μακριά να προβλέψουμε, αλλά για την επόμενη εβδομάδα σαφώς θα είναι ακριβότερο το προϊόν. Και βέβαια αυτή η μέση τιμή η οποία βγαίνει και δεν είναι αντιπροσωπευτική.
0: Θα πιάσουμε τα 2,20 την επόμενη εβδομάδα.
2: Στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν μιλάμε για την περιφέρεια.
0: Ναι,
2: πολύ πάνω. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πάνω από το 2,20 νησιωτική Ελλάδα είναι. Το 2,5 είναι.
0: 2,45, 2,47.
2: Αυτό σας λέω. Το 2,5 είναι δεδομένο.
0: Δηλαδή,
2: Ελλάδα, το συζητάμε.
1: Δηλαδή η μέση τιμή μπορεί να φτάσει τα 2,20 στη βενζίνη την άλλη εβδομάδα.
2: Για τα μεγάλα αστικά κέντρα, ναι.
1: Και το δίζελ.
2: Το ίδιο.
1: Στο ίδιο.
2: Και μην ξεχνάτε, ότι η βενζίνη έχει 10 λεπτά επιδότηση από τα δηλητήρια και το πετρέλαιο έχει 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα δηλητήρια.
0: Άρα λοιπόν,
2: που
0: αν
2: σημαίνει,
0: φτάσει.
2: Δηλαδή, εάν αποτυπώναμε χωρίς αυτές τις μειώσεις σήμερα την τιμή, θα λέγαμε ότι το 2,10 που είναι σήμερα, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή της συζήτησής μας, ότι το είδατε 2,11. Το 2,10 λοιπόν αυτό θα ήταν 2,20. Και το πετρέλαιο θα ήταν το 2,050 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Το πετρέλαιο θα ήταν 2,20 αυτό.
1: Άρα λοιπόν με αυτή την τιμή, με τα 110 δολάρια που πλησιάζει τώρα το Brent και αυτή την άνοδο που έχει, αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, τι τιμή θα ήταν? Γιατί το είχαμε αφήσει κάποια στιγμή σαν εκτίμηση πάντα, έτσι, γιατί είμαστε νωρίς ακόμα, είμαστε σχεδόν ένα μήνα πριν. Μπορεί να ξεκινούσε τα 80, 85. Άρα λοιπόν με τα 110 δολάρια πού θα μπορεί να φτάσει, κυρία Σματόγλου?
2: Αν θα ξεκινούσε σήμερα θα ήταν στο 1,90, 1,92, με τα 110 δολάρια θα είναι τουλάχιστον στο 1,95.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον στο 1,95 με το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι. Αυτός ο οποίος μπαίνει από τις 15 Οκτωβρίου και μετά.
1: Τώρα εσείς μιλάτε για ένα.
0: Πόσο είναι,
2: για
0: πόσο
2: το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Πρόεδρε, μιλάμε, 1,95 το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Μιλάτε για τα 1000 λίτρα και για 500. Γιατί στα 500 ενδεχομένως πολλές φορές ακόμα μεγαλύτερες τιμές.
2: Μιλάω για τα 1000 λίτρα, αλλά εγώ θα σας πω και για τα 500, αλλά θα σας πω για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όταν θα κληθεί ένας πρατηρούχος να πάει 200 λίτρα ένα βαρελάκι, το οποίο είναι χωριό και έχει μια απόσταση 10 χιλιόμετρα, φανταστείτε ποια θα είναι η τιμή του.
1: Καλά, δεν ξέρω κάποιον μπορεί να βάλει, να πω την αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να μπορεί να το σηκώσει.
2: Ακριβώς. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια κυβερνητική παρέμβαση ώστε να μειωθεί οριζόντια η τιμή του καυσίμου.
0: Πόσο να οριζόντια. Ωραία, να μειωθεί οριζόντια. Πόσο θα. Οι μεγάλες, οι γενναιόδωρες, εν πάση περιπτώσει, παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης είχαν φτάσει να αποδίδουν 20 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
0: Εάν από το
2: 1,75 και 20 να πάμε, 1,75 θα πάει.
0: 1,75. Συγγνώμη, με 1,75 ποιος θα πάει να βάλει, παιδιά, πετρέλαιο?
2: Και 20 λεπτά ακόμα να είναι η επιδότησή του.
0: Ναι.
2: Και 20 λεπτά. Και 30 λεπτά να είναι η επιδότησή του.
0: Ναι.
2: Θα πάει 1,75 με αυτές τις αστείς.
1: Μα εμείς θέλουμε 70 λεπτά επιδότηση. 70-80 λεπτά επιδότηση.
0: Εσύ θέλε, Βασίλη.
1: Όχι, εννοώ ότι για να φτάσουμε σε επίπεδα ανεκτά. Για να μπορεί ανεκτά. Τώρα και το 1,20 δεν είναι ανεκτό επίπεδο για κάποιον να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Παιδιά, πάμε με τα καλά μας. 1,70, 1,80, 1,90 ή κοντά στα 2 ευρώ στην περιφέρεια πετρέλαιο θέρμανσης. Ποιος θα πάει να βάλει ένα τόνο, ένα τόνο για να δώσει 2,000
2: ευρώ. Το 75 ευρώ η κιλοβατόρα του αερίου.
0: Αυτό πάλι.
2: Είναι... Εκεί που πάει.
1: Να σας πω, κύριε Σμάτογλου, γιατί έχουμε το update, είναι 83 ευρώ κιλοβατόρα.
0: 83
1: κιλοβατόρα. Έχει ανέβει κι άλλο από χθες, από χθες το βράδυ.
2: Βλέπετε, ναι.
1: Που αυτό θα επηρεάσει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Μην το συζητάτε. Είναι όλα σε περίοδο.
0: Καλά. Στο ρεύμα. Στο ρεύμα. Για το πετρέλαιο. Σωστά τα λέτε. Για το πετρέλαιο, τη βενζίνη κτλ. Δεν έχουμε κάτι να πούμε. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Στο ρεύμα. Τρέξτε και κλειδωθείτε σε σταθερά τιμολόγια. Γιατί αυτό το οποίο έρχεται θα είναι κάτι το οποίο σπάνιες φορές θα το έχουμε ξαναδεί μπροστά μας.
2: Σημασία έχει ότι η ελληνική οικογένεια σε αυτό το κομμάτι πάλεται από παντού. Οπότε δεν ξέρει από πού να φυλαχτεί. Από το φυσικό αέριο, από το ρεύμα, από το πετρέλαιο το οποίο πια θα είναι η τιμή του. Είναι πολύ μεγάλη δυσκολία. Ακόμα να σας πω κάτι. Και από τη βενζίνη για την κίνησή του που θέλει να πάει στη δουλειά του άλλου.
1: Ναι.
2: Δεν πάμε στα παραγόμενα προϊόντα, δεν πάμε στα μεταφερόμενα προϊόντα. Το κόστος.
1: Καλά τα λέει ο Κακούσης, κύριε Ασμάτογλου. Καλά τα λέει ο Κακούσης το πρωί. Ξύλα θα πάρει φέτος.
0: Φέτος θα βάλουμε ξύλα.
2: Έτσι είναι, Γιώργο μου. Θα καεί. Ό,τι καίγεται θα κάψουν.
0: Θα δούμε πόσο αυτό θα συμπαρασύρει και τη τιμή της ξυλίας, έτσι, του ξύλου. Γιατί πάντα αυτό συμβαίνει.
2: Αν δεν κάψουν ό,τι καίγεται όπως ήταν μια χρονιά.
0: Και τι θα καίνε, παλέτες.
1: Με τον αθαλομίχλη που είχαμε, θυμάσαι. Ναι. Με στην κρίση ήταν αυτό, με στην οικονομική κρίση ήταν αυτό.
2: Τα κουφώματα και έκανε και εγώ τα χρώματα.
1: Κύριε Σμάτογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν,
1: έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα να πω, δεν τα προλαβούμε όλα.
0: Δεν πάει καλά.
1: Από τον Τιμπολίων, από την Αγγελική, από το Στουτγκάρδια η Αγγελική μας λέει καλημέρα. Από τον Γιάννη, από τον Νίκο. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα επίσης για αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με την Όλγα, με τις συζύγους και τους άντρες τους.
0: Ναι.
1: Έτσι που ναι. Αυτό. Πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα διαβάσω, δεν προλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε.
0: Έκανε το σουξέ της Τσαουσέντε.
1: Είχε πολλά μηνύματα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με το βήμα της Κυριακής. Την Κυριακή ο μήνας έχει 13. Θα βρείτε το δεύτερο τρόμο της ελληνικής ορθογραφίας του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Είναι ένα έργο αναφοράς για την νεοελληνική γλώσσα, το οποίο έχει τιμηθεί και με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Θα βρείτε επίσης βιβλίο συνταγών με 35 συνταγές της Αργυρός για σνακς και γρήγορα γεύματα. Τώρα που αρχίζουν τα σχολεία, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου και φυσικά. Βήμα Καζίνο.
1: Το Βήμα Καζίνο.
0: Λοιπόν, Βασίλης Τσεκούρας και Γιώργος Κακούσης σας αποχαιρετούν. Σας αφήνουν εδώ στην Μαρία, η οποία έχει ετοιμάσει, Μαρία Λιφαντή, όλες τις ειδήσεις. Μέσα σε 12 λεπτάκια θα είσαστε σοφότεροι.
1: Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα και ανανοούμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας.
0: Ναι.
1: 6 το πρωί.
0: Μην χάσετε καμπουράκι, χουδαλάκι σε λιγάκι.
1: Σε ελάχιστα λεπτά.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Τα φιλιά μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο, η Λεόνη Λογοθέτη είναι στα ηχητικά και η Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια της παραγωγής, η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις σε τίτλους όπως διαμορφώνονται αυτήν την ώρα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και συνελήφθησαν εχθές. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σε ανακρίβειες υπέπεσε εχθές την κατάθεσή της η γυναίκα ιατρός που είχε αναλάβει τη θεραπεία του δημοφιλούς τραγουδιστή. Εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές των σχολείων της Επικράτειας. Την παραδοχή ότι η νέα χρονιά ξεκινάει με κενά στα σχολεία προέβη εχθές μέσω του σταθμού μας Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα καθώς κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτήν την ώρα η τιμή του Brent. Αμετανόητος για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Προκλητικός εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης με αφορμή τη συνεργασία της με το Ισραήλ. Η Αθήνα καλλιεργεί την αντίληψη πως μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω συμμαχιών, τόνισε, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση κενή και αβάσιμη. Τραγικό λάθος σε βρεφονηπιακό σταθμό στη Δάφνη όταν κατά την προετοιμασία του φαγητού εργαζόμενος μπέρδεψε το απορρυπαντικό πιάτων με τοξίδι. Για το περιστατικό έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς επισκέπτες στον καντόνι του Γκριζόν στην Ανατολική Ελβετία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται στη Νέα Υόρκη η κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Και να ξεκινήσουμε αναλυτικά τις ειδήσεις μας με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ξεκινά σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων της Επικράτειας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραστεί στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμη στην Εύβοια. Ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, ενώ η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην παραδοχή ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με κενά, προέβη χθες μέσω του σταθμού μας η Υπουργός Παιδείας. Όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη, στα τέλη Σεπτεμβρίου η κατάσταση θα αξιολογηθεί εκ νέου. Αναφερόμενη στις συγχωνεύσεις σχολείων, τόνισε ότι κρατάμε σχολεία ανοιχτά ακόμη και για έναν μαθητή. Απαντώντας στο ενδεχόμενο να κλείσουν μονάδες λόγω του μειωμένου αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών στην πρώτη δημοτικού, σημείωσε ότι οι συγχωνεύσεις είναι το ίστατο μέτρο που θα εφαρμοστεί.
1: Προκύψαν από τους νέους διορισμούς, αντί να καλέσουμε μια δεύτερη φάση αναπληρωτών τέλος Οκτωβρίου, όπως κάνουμε συνήθως, έχουμε απεισπεύσει από πέρσι τις διαδικασίες και καλούμε τέλος Σεπτεμβρίου. Ξέρετε ότι εμείς κρατάμε ανοιχτά σχολεία ακόμα με ένα παιδί.
2: Και θα πολύ καλά κάνουμε. Και ειδικά στα νησιά.
1: Στα νησιά έχω αυτή τη στιγμή ένα παιδί σε γυμνάσιο με ηλιακές τάξεις, σε μικρό νησί, να μην το αναφέρω, και έχει 5 καθηγητές. Ναι, κάνουμε συγχωνεύσεις. Και πολλές φορές κάποια σχολεία αναστέλλονται. Είναι το τελευταίο μέτρο το οποίο θα ληφθεί και σας διαβεβαιώ γι' αυτό.
0: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και συνελήφθησαν εχθές. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται ότι έπαιξαν τα ευρήματα από την πολύ ωραία έρευνα των αρχών στο ιατρείο που επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας ιατρού παρουσίασε ανακρίβειες σχετικά με την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ φέρεται να βρέθηκαν και στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι η ιατρική διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει όταν έπαθε την ανακοπή. Επιπλέον, κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης για τα οποία δεν υπήρχε άδεια, ενώ δεν προβλέπεται η χρήση τους παρά μόνο σε νοσοκομεία και πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον. Φως στα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ρίξει εντός της ημέρας η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα καθώς κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Η τιμή του Brent έχει εκτοξευθεί στα 108,6 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,98%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού έχει ανέβει στα 103 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου ανέρχεται στα 82,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αμετανόητος για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στη χώρα του, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Εάν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News. Την ίδια ώρα, ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις προκαλούν δορυφορικές φωτογραφίες που εξετάστηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και εικονίζουν πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Στιγμιότυπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δείχνει καφέ ίχνη στην επιφάνεια του νερού, περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές. Στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα σε λίγους μήνες προχώρησε εχθές η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με σκοπό τη μείωση του ευρωπαϊκού πληθωρισμού στο στόχο του 2%. Η νέα αύξηση θα επηρεάσει άμεσα τις μηνιαίες δόσεις σε καταναλωτικά, στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια των